0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ECOMAT.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και της Κατεχάκη, στην παραλιακή προσγλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες, αλλά και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα από την για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα και μόνο λόγο, για τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ντόναλντ Τραμπ και Ταγίπ Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου και αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει η μεσημερινή ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Χακάν Φιντάν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Φωτιά εκδηλώθηκε στη μηχανή αυτοκινήτου στον Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε στην κατοχή του 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.300 ευρώ για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με μια νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε εχθές. Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα. Όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες περιοχές της Κίνας. Έκκληση να γίνει το ΠΑΝ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται, απίφθινε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε εχθές το Βέλγιο επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Ισπανία, που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αναμετράται με την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της 3ης 7 Ιουλίου του 2026 με τη φροντίδα του Παναγιώτη Παπακαλούση στον ήχο, του Δημήτρη Γιαννήρη που διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Είναι της Αγίας Κυριακής σήμερα. Η Αγία Κυριακή ήταν μια παρθενομάρτισσα, μαρτύρησε στη Βυθινία της Μικράς Ασίας κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού, αν θυμάστε. Από το σχολείο εννοώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στον Πρωθυπουργό, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί του γιορτάζει ο κάθε άλλος Κυριάκος, η Κυριακή, η Κική, η Κορίνα και ούτω καθεξής. Κατά σύμπτωση για τον Πρωθυπουργό, σήμερα είναι επίσης η επέτειος της πρώτης του εκλογικής νίκης. Ήταν 7 Ιουλίου του 2026, ανήμερα της Αγίας Κυριακής, που είχαμε τις εκλογές, τις οποίες κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με, αν θυμάστε, 39,85%. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την έκπληξη, έχασε, αλλά αυτό ήταν βέβαιο. Η έκπληξη είναι ότι από το 20 κάτι που είχε στις ευρωεκλογές λίγο πριν, ανέβηκε στο 31,5%. Και το ΠΑΣΟΚ έκανε το πρώτο του μικρό άλμα, έφτασε στο 8,10. Παλιές ιστορίες, αλλά ξαναξεφυλίζουμε παλιά εκλογικά αποτελέσματα, γιατί που ξέρεις, σε λίγο μπορεί να χρειαστεί να ξαναμετράμε ποσοστά. Αυτό θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σε δίσκο σαν σήμερα το 1967, δηλαδή πριν 59 χρόνια. Τραγούδι παραγγελία. Το BBC θα εγκαινίαζε το δορυφορικό του πρόγραμμα και επειδή ήμασταν στην καρδιά των περίφημων Βρετανικών 60s, των Swinging 60s του Λονδίνου, οι υπεύθυνοι του BBC είχαν την ιδέα να παραγγείλουν στους Beatles να γράψουν ένα ειδικό τραγούδι και να το πούνε live στην πρεμιέρα του δορυφορικού προγράμματος του BBC. Ο John Lennon το έγραψε. Ήταν ένα τραγούδι παραγγελιά, All You Need Is Love, που αρχίζει και με την μασαλιότιδα επιπλέον. Στην live εκτέλεση ήταν εκεί πολλοί και διάφοροι, ο Mick Jagger, ο Eric Clapton, η Marianne Faithfull, ο Keith Moon. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1967. Στα φρέσκα. Δύο πρόσωπα κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα. Παραδόξως, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ταϊπ Ερντογάν. Είναι τα πρόσωπα της ημέρας. Ο Ταϊπ Ερντογάν, γιατί είναι ο οικοδεσπότης της Συνόδου του ΝΑΤΟ, μιας πολύ κρίσιμης Συνόδου του ΝΑΤΟ, και ο πρώτος συνομιλητής του Τραμπ, ο οποίος φτάνει λίγο μετά τις 2 στην Άγκυρα, λίγο μετά τις 3 συναντάει τον πρόεδρο Ερντογάν και εκεί να δούμε τι θα πει. Οι New York Times είχαν εγκαίρως ένα δημοσίευμα πρωί-πρωί, δική μας ώρα, που έλεγε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Συνεπώς, ο Ταϊπ Ερντογάν είναι το ένα πρόσωπο της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Το δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος χθες πήγε στον Αριοπάγο και ζήτησε από τον Αριοπάγο να ερευνήσει την επιμόλυνση του κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator. Εννοείται πρόσωπο της ημέρας, αλλά κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Είναι και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει στην Άγκυρα για να κλέψει την παράσταση. Εκείνος είπε δεν θα πήγαινα καν στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά τι να κάνω, είναι οικοδεσπότης ο φίλος μου Ταϊπ Ερντογάν και πρέπει να πάω και να του πάω και ένα δώρο. Στο μεταξύ βέβαια, το πρόβλημα με τον Τραμπ είναι ότι από την αρχή της δεύτερης θητείας του κάνει αυτές τις μεγάλες επιδείξεις δύναμης με τις φραστικές υπερβολές, οι οποίες τελικά καταλήγουν να λειτουργούν περίπου ως μπούμεραγκ, δηλαδή να έχουν το ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Είναι μακρά η ιστορία αυτή. Να σας την πω, δηλαδή να σας τη θυμίσω, αλλά προηγουμένως να σας πω. Αυτό που ακούτε είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Ρίγκο Σταρ λίγο μετά τη διάλυση των Beatles. Ο Ρίγκο έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Γίνεται 86.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Τραγουδάει, δηλαδή όχι απλώς τραγουδάει, αλλά κυκλοφόρησε και άλμπουμ πριν από λίγους μήνες. Ολοκένουργιο άλμπουμ του Ρίγκο, με τίτλο Long Long Road. Μακρύς, μακρύς δρόμος. Να, πάρτε μια γεύση από Ρίγκο νέας εσοδείας.

Έλεγα λοιπόν, λίγο μετά την εκλογή του, πέρσι, μετά την ενθρόνησή του μάλλον, ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει εκείνες τις δηλώσεις για τον Καναδά. Είχε πει τι είναι αυτό, από πού και ως πού να είναι ο Καναδάς ξεχωριστή χώρα. Στη διάρκεια της θητείας μου, ο Καναδάς θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν το φυσιολογικό, εξ αρχής έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Καναδάς θα είναι μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είπε και μετά από λίγο στον Καναδά είχαν εκλογές. Στις εκλογές προηγείτο με μεγάλη διαφορά, πάνω από 15 μονάδες, ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή ο φίλος του Τραμπ. Αλλά έκανε τις δηλώσεις αυτές ο Τραμπ και το αποτέλεσμα είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ανατράπηκε και κέρδισε ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος είναι τα πάντα εκτός από φίλος του Τραμπ. Λίγο μετά το έκανε με τη Γρυλανδία. Είπε ότι εντάξει παιδιά, κόφτε την πλάκα, η Γρυλανδία είναι δικιά μου, θα μπορώ να την πάρω. Αποτέλεσμα, γίνανε εκλογές στη Δανία σε 2 μήνες και τις κέρδισε εκείνη που ήταν βέβαια ότι θα τις χάσει, δηλαδή η σοσιαλδημοκράτησα πρωθυπουργός, η οποία τα έβαλε μαζί τον Τραμπ. Μετά ήταν εκείνο το παιχνίδι των δασμών στην Κίνα, εξοντοτικοί δασμοί στην Κίνα για να συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις. Αποτέλεσμα, η Κίνα έκανε μια μεγάλη επίδειξη δύναμης χάρη στις σπάνιες γαίες και την εξάρτηση της αμερικανικής βιομηχανίας από τις σπάνιες γαίες που μόνο η Κίνα εμπορεύεται, με αποτέλεσμα να κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα ο πρόεδρος Τραμπ. Και έπειτα το σημαντικότερο είναι το Ιράν. Η επίθεση κατά του Ιράν που ξεκίνησε με απειλές, θα σας επιστρέψω στη λίθινη εποχή, θα σας εξαφανίσω από το χάρτη και θα αλλάξετε καθεστώς, είπε στους Ιρανούς που διαδήλωναν πριν την επίθεση, ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε. Ξεκίνησε η επίθεση και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι το ιρανικό καθεστώς έχει ενισχυθεί και η συμφωνία, η προσωρινή τουλάχιστον συμφωνία που έκανε το Ιράν με το καθεστώς του Ιράν έχει πολύ χαμηλότερες εγγυήσεις για τη Δύση από αυτές που είχε η συμφωνία που κατήργησε ο πρόεδρος Τραμπ, εκείνη που είχε γίνει στα χρόνια Ομπάμα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Ο Αντρέας Πετρουλάκης έχει ένα ωραίο σκίτσο στην Καθημερινή σήμερα, παρεπιπτόντως. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ στο βήμα του ΝΑΤΟ επάνω, με το σήμα του ΝΑΤΟ πάνω από το κεφάλι του, και μιλάει στους υπόλοιπους και τους λέει: αποφάσισα την κατάργηση του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του offside.

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο βασανισμένος μεγαλοφυής Sid Barrett, ο εγκέφαλος των Pink Floyd στην πρώτη φάση της ζωής τους, εκείνος που έγραψε όλα τα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ των Pink Floyd. Έπειτα χάθηκε στα βάσανά του με ένα μυαλό που το είχαν διαλύσει τα ναρκωτικά το 2006, 60 ετών μόλις έφυγε από τη ζωή, χαμένος, κρυμμένος κάπου κοντά στο Cambridge. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια φάση της ζωής του, όταν πια τα παράτησε τελείως, γύρισε από το Λονδίνο στο Cambridge, περίπου 80 μίλια διαδρομή, με τα πόδια. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Τα νέα έχουν τίτλο «Δυο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο». Αναφέρεται σε αυτό που έδωσε ήδη ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας, ο οποίος συνάντησε τον πρόεδρο Ερντογάν χτες και του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει τους περίφημους γαλλικούς πυράβλους Μάμπα, που επιπλέον είναι οι πυράβλοι που θεωρούσαμε ότι μας δίνουν και μας ένα κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Και περιμένουμε σήμερα το δεύτερο δώρο που θα το ανοίξει ο Τραμπ. Θα δούμε τι θα περιέχει. Σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης, θα περιέχει κάποια μορφή υπόσχεσης του Τραμπ ότι η Τουρκία θα επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, από τα οποία αποβλήθηκε το 2019. Επί Τραμπ δηλαδή, στην πρώτη θητεία Τραμπ, επειδή είχε στο μεταξύ αγοράσει τους S-400, τους ρωσικούς. Θα το πει, πώς θα το πει, κανείς δεν είναι σίγουρος, γιατί ο Τραμπ, λένε οι Times Νέας Υόρκης, συνηθίζει να ξαφνιάζει και τους πιο στενούς του συνεργάτες, γιατί άλλα τους έχει πει και άλλα τελικά ακούνε να λέει δημόσια. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική. Επιπλέον θυμίζουν ότι τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή πριν ένα χρόνο περίπου, ο φίλος του Τραμπ και πρεσβευτής στην Τουρκία, ο Τόμας Μπάρακ, είχε δηλώσει επισήμως ότι μέχρι το τέλος του 2025 Τουρκία θα έχει λύσει το πρόβλημα και θα έχει επανενταχθεί στους F-35. Πέρασαν άλλοι 7 μήνες και δεν έχει συμβεί. Η καθημερινή στο κύριο άρθρο της συνδέει τα δύο. Ο πρόεδρος Τραμπ γράφει: «Χειρίζεται όλα τα ζητήματα με βάση τις προσωπικές του φιλίες και τις έντονες απόψεις του. Αυτό ισχύει για τα πάντα, από μια κόκκινη κάρτα στο Μοντιάλ έως τη σχέση του με τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν δεδομένα αξιακά συστήματα, δεν υπάρχουν παραδοσιακές σχέσεις και συμμαχίες πλέον. Είναι ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο και επικίνδυνο σκηνικό που αφορά άμεσα και τη χώρα μας. Δεν θα αλλάξει στο ορατό μέλλον, άρα από τη δική μας πλευρά, λέει, η καθημερινή, απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί, γιατί το απρόπτο έχει γίνει ρουτίνα στις σχέσεις οποιασδήποτε χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Και την εικόνα της Συνόδου του ΝΑΤΟ την περιγράφει, νομίζω, πολύ ωραία ο καθηγητής ο Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ένα άρθρο του σήμερα στα νέα. Το παιχνίδι στο ΝΑΤΟ σήμερα είναι διπλό. Δηλαδή, αφενός το θέμα είναι η σχέση των ΗΠΑ με τους συμμάχους της. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται, και νομίζω ποτέ δεν θα ήταν πιο καθαρό από ότι τώρα, βρίσκεται ανάμεσα μπροστά σε μια πρωτοφανή πρόκληση. Ο ισχυρότερος σύμμαχος, η δύναμη χάρη στην οποία υπάρχει το ΝΑΤΟ και χωρίς την οποία δεν θα υπάρχει, κάνει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται για τους συμμάχους του, ενδιαφέρεται μόνο για τα πιο στενά προσωπικά ιδιωτικά του συμφέροντα. Και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, πρέπει να κάνουν ένα πράγμα που μοιάζει αντιφατικό. Από τη μια μεριά πρέπει να αντισταθούν σε αυτόν τον ισχυρό εταίρο που τους κάνει bullying, και αφετέρου πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να τον κρατήσουν μαζί τους, γιατί χωρίς αυτόν απλώς η συμμαχία τους δεν υπάρχει. Αυτό στην μεγάλη εικόνα. Στη μικρή εικόνα είναι αυτό που διεκδικεί η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα πράγμα εξασφαλισμένο χάρη σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την ορατότητα. Ένα δεύτερο πράγμα εξασφαλισμένο είναι η έπαινη. Η έπαινη και από τον πρόεδρο Τραμπ, θα τους ακούσουμε το μεσημέρι και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι Times της Νέας Υόρκης, δηλαδή αν θα τους υποσχεθεί να τους δώσει τα F-35, αλλά και από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι φανερό ότι παρελάβουν από την Άγκυρα. Ήταν η κυρία Κάλλας προηγουμένως, ο κύριος Μακρόν τώρα, όλοι, οι οποίοι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν στον Ερντογάν ότι τον θεωρούν πολύ σημαντικό μέρος της αμυντικής τους προσπάθειας, της αμυντικής τους συμμαχίας.

Αυτό σηκώνει μεγάλες συζητήσεις. Και εγώ έχω κρατήσει ένα άρθρο που έγραψε στην χθεσινή εφημερίδα Μοντ, τη γαλλική, ο Μαρκ Πιερίνι. Ο Μαρκ Πιερίνι ήταν ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας αξιοσέβαστος ειδικός για τα τουρκικά θέματα στην Ευρώπη. Και συνήθως είναι ένας πολύ ρεαλιστής στις αναλύσεις του άνθρωπος, ο οποίος πάντα προσέχει. Δηλαδή ξεκινάει από την αφετηρία πως η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία και οι δεσμοί με την Τουρκία δεν πρέπει να κοπούν ποτέ. Αλλά αυτή τη φορά γράφει μια ανάλυση σε κάπως διαφορετικό κλίμα. Λέει ότι ναι, η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία γιατί έχει πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία και χωρίς αυτήν η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί αμυντικά στα πόδια της. Αλλά από την άλλη μεριά, ο τρόπος που

0: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον του σημειώματος αυτού που, ξαναλέω, το υπογράφει ο πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, ένας από τους πιο σημαντικούς αναλυτές των τουρκικών πραγμάτων στην Ευρώπη. Λέει λοιπόν ότι εάν η Ευρώπη αναβαθμίσει τις σχέσεις με την Τουρκία, αν δώσει στον Ερντογάν αυτό που θέλει, όχι απλώς να τον αξιοποιεί, να αξιοποιεί την τουρκική αμυντική βιομηχανία και τα τουρκικά όπλα για την άμυνά της, αλλά να του δώσει αυτήν την εταιρική ιδιότητα στην αμυντική της θωράκιση, αυτό θα ήταν στα μάτια του Τραμπ και του Πούτιν η επιβεβαίωση ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη, είναι ψοφοδεής, όπως ακριβώς πιστεύουν εκείνοι. Στα μάτια των δημοκρατών της Τουρκίας αυτό θα επιβεβαίωνε την άποψή τους ότι η Ευρώπη είναι κυνική, αλλά λέει και άλλα κάνει. Και στα μάτια των ψηφοφόρων της Γαλλίας αυτό θα ήταν σαν μια ενθάρρυνση να ψηφίσουν και Μπαρντελά και Λεπέν, αν σήμερα το δικαστήριο επιτρέψει στη Λεπέν να κατέβει, διότι οι δημοκρατικές αξίες δεν έχουν καμία σημασία. Συνεπώς, το να μην το παρακάνει η Ευρώπη με την Τουρκία, να μην δώσει στον Ερντογάν το είδος της εταιρικής σχέσης που ο Ερντογάν ζητάει από αυτήν, δεν είναι απλώς θέμα να μείνει πιστή στις αρχές της, στις αξίες της, είναι κάτι παραπάνω. Να υπερασπιστεί τη δημοκρατία της. Αυτά τα λέει ο Μαρκ Πιερίνι σήμερα, χτες μάλλον τα έγραφε στην εφημερίδα Μόντ. Είναι ώρα για διάλειμμα. Προηγουμένως έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει μια ευκαιρία να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα του Ταμείου Εγκαιροδοσίας στα ΠΙΧ3, το οποίο δίνει, προσφέρει ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είτε για κεφάλαιο κίνησης, είτε για επενδυτικά σχέδια, σε έναν επαγγελματικό σύμβουλο business banking σε ένα κατάστημα της Εθνικής ή στο nbg.gr. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
11: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος

0: είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26 474.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα και πάλι, Sky 100,3 είναι το ημερολόγιο της Τρίτης. 7 Ιουλίου σήμερα της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Το είπα ήδη, γιορτάζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Θα γιόρταζε και ο Νίκος Ξυλούρης τα γενέθλιά του αν ζούσε. Θα γινόταν σήμερα 90 ετών. Έχει φύγει εδώ και 26 χρόνια από τη ζωή του. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκινάω το δεύτερο μέρος του ημερολογίου σήμερα με αυτήν την μαγική και αθάνατη φωνή. Και πάμε λίγο δυτικότερα από τα ανόγια του Ρεθύμνου που γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης. Πάμε στα Χανιά να συναντήσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αν είναι ακόμη εκεί. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
1: Καλημέρα, και είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Ναι.
1: Στο τσάκ με προλάβατε να μην τραγουδάω.
0: Ναι, τι να κάνουμε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο
1: τραγούδι. Δεν αυτή... υπάρχει αυτό το τραγούδι και αυτή η φωνή είναι μοναδική.
0: Είναι
1: μοναδική.
0: Μία και μοναδική. Λοιπόν, ας αρχίσω από το μεγάλο της ημέρας. Περιμένουμε σε λίγη ώρα, στις 2 περίπου το μεσημέρι, προσγειώνεται ο Τραμπ στην Άγκυρα. Αμέσως θα συναντήσει τον Ερντογάν. Οι Times της Νέας Υόρκης λένε ότι θα του υποσχεθεί τα F-35 και γενικώς όλο αυτό το σκηνικό του διημέρου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μοιάζει να είναι σκηνοθετημένο ως μια απόπειρα να κολακεύσει στον Τραμπ, τον Ερντογάν, και μέσω αυτού τον Τραμπ. Γιατί ο Ερντογάν, εκτός από την αμυντική του βιομηχανία, δίνει στους Ευρωπαίοι, τον βλέπουν έτσι, ότι τους διευκολύνει στο να κρατήσουν και τον Τραμπ κάπως εντός του ΝΑΤΟ, να μην κόψει τελείως αλυσίδα και χαθεί. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη σύνοδος για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι αφενός πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα στον Τραμπ ότι ναι, αυξάνουν τις δαπάνες τις αμυντικές, ναι, πάνε για μια τέλος πάντων δυνατή αμυντικά Ευρώπη, ότι δεν θα είναι μόνο οι Αμερικάνοι οι οποίοι θα πληρώνουν κτλ. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να είναι και πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και δεν θέλει να δει τους ηγέτες της ως μαριονέτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία η οποία αναμφισβήτητα δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Τώρα, ότι ο Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ να έχει τη δυνατότητα να δώσει τα F-35 στον Ερντογάν, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Τι λέτε, ότι δεν μπορεί?
1: Δεν είμαι καθόλου βεβαία ότι έχει τον τρόπο.
0: Πάντως, ότι κάτι φοβάται, για παράδειγμα, ο Νετανιάχου έκανε χθες μια δήλωση ακριβώς για τα F-35, την οποία φαντάζομαι ότι δεν θα την έκανε στα καλά καθούμενα αν δεν ήξερε ή δεν αισθανόταν ότι ο Τραμπ πράγματι θα προσπαθήσει να το κάνει.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και από την άλλη μεριά πρέπει να προσθέσουμε τώρα σε αυτή την εξίσωση ότι ο Νετανιάχου είναι σε μια φάση εξαιρετικά αποδυναμωμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μαζί με τον Νετανιάχου, που είναι το πρόσωπο, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ σε αυτό το θέμα είναι ομόφωνο. Δηλαδή είτε στην πολίτευση είτε αντιπολίτευση του Νετανιάχου, τη άποψη για την Τουρκία την οποία έχει το Ισραήλ είναι μία, είναι ενιαία. Δεν είναι θέμα δηλαδή κυβέρνησης ή προσώπου. Είναι θέμα κράτους του Ισραήλ. Και γιατί το κράτος του Ισραήλ? Πρώτον, διότι οι δηλώσεις Ερντογκάν είναι πάρα πολύ γνωστές και πάρα πολύ συγκεκριμένες, ότι πρέπει να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Και από την άλλη μεριά, το Ισραήλ πλέον, το οποίο έχει μία καινούργια πραγματικότητα στην περιοχή, ενδεχομένως ανησυχεί λιγότερο για το Ιράν και περισσότερο για την Τουρκία. Άρα είναι μια, έτσι, ένα σκηνικό μεγάλης αν θέλετε ανησυχίας ή δημιουργίας μιας νέας κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Το ερώτημα πάνω από αυτή τη σύνοδο, ένα από τα ερωτήματα πάνω από αυτή, που έχει τεθεί και στην προηγούμενη και πέρσι, αλλά φέτος με μεγαλύτερη αγωνία ίσως, είναι αν στα αλήθεια οι Αμερικανοί εξακολουθούν να είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν στα αλήθεια είναι στο ΝΑΤΟ, είναι ήδη με ένα πόδι έξω.
1: Κοιτάξτε, να είναι οι Αμερικανοί να φύγουν από το ΝΑΤΟ, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί θα προσκρούσει το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών στην αμυντική τους βιομηχανία. Είναι, κατά τη γνώμη μου, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι αδύνατα να συμβούν. Καταρχήν νομικά, αλλά τώρα το αφήσετε το νομικό, το ουσιαστικό, το πολιτικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να πάρει μια τέτοια απόφαση, γιατί προσκρούει πραγματικά στα συμφέροντα, τα κέρια συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεν θα το κάνει αυτό. Νομίζω ότι θα κάνει τη γνωστή έτσι, τοποθέτηση, ας πούμε, μαθήματα προς Ευρωπαίους κτλ. Από ό,τι μαθαίνω για το draft, δηλαδή το σχέδιο το οποίο υπάρχει, υπήρξε μία παρέμβαση που είναι, δημιουργεί ερωτηματικά, ότι εκεί που το ΝΑΤΟ καθαρά χαρακτηρίζει επιθετικό ρωσικό πόλεμο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, το επιθετικό βγήκε. Το οποίο δεν είναι καλό νέο, έτσι, διότι κατά ψέματα η Ρωσία απαιτέθη στην Ουκρανία. Τώρα, θα πρέπει και σε πρακτικό επίπεδο να βεβαιωθούμε ότι να βεβαιωθεί το ΝΑΤΟ, δηλαδή, ότι το πληροφοριακό κομμάτι, δηλαδή οι πληροφορίες προς την Ουκρανία, οι οποίες μόνο από τις ΗΠΑ μπορεί να δοθούν, θα συνεχίσουν να δίνονται. Δηλαδή, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όπλα και άλλα οικονομικά ανταλλάγματα τα βλέπω δύσκολα στη φάση αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα, όλοι, βλέποντας το πράγμα από την σκοπιά της Αθήνας, όλη αυτή η προβολή της Τουρκίας, η ορατότητα που αποκτά, η έπαινη στην αμυντική της βιομηχανία, η συνύπαρξη της Ευρώπης με αυτή την αμυντική βιομηχανία, τα νέα συμβόλαια που οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν, να αγοράσουν και να πουλάνε όπλα στην Τουρκία, το συγχωροχάρτη που έχουν δώσει τον Ερντογάν και για ό,τι κάνει στο εσωτερικό σε επίπεδο δημοκρατίας, ενώ ξέρω τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και όλα τα υπόλοιπα. Από τη σκοπιά της Αθήνας δεν πρέπει να ανησυχούμε λίγο?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε μια πραγματικότητα. Έτσι, νομίζω ότι το πιο σοβαρό από όλα το οποίο προσφέρει η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Όπλα ενδεχομένως, ναι, μπορεί να πουληθούν και τα λοιπά και να υπάρχουν στο safe δεν μπαίνει, αυτό τουλάχιστον το έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Δεν έχω εγώ αμφιβολία ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και αν μπορούν να αγοράσουν όπλα ή να πουλήσουν όπλα ανάλογα, τέλος πάντων, σε αυτό την ανταλλαγή, θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και θα το κάνουν. Αλλά το βασικό επιχείρημα των Ευρωπαίων είναι ότι αν χρειαστεί, παραδείγματος χάρη, να πάει στρατός στα σύνορα Ουκρανίας, Πολωνίας ή στρατός, ξέρω εγώ, κάπου αλλού, ο τουρκικός στρατός αριθμητικά και είναι ένας στρατός τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, και ταυτόχρονα η τουρκική κοινή γνώμη δεν αντιδρά σε περίπτωση που γυρίσουν θέρετρα.
0: Και να αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά ναι.
1: Και αν αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι η ίδια κατάσταση με την οποία είναι στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή, αν γυρίσει ένας Ευρωπαίος σε φέρετρο, η κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε ένα τέτοιο θέμα. Άρα, βλέπουν δηλαδή την Τουρκία ως ένα σύμμαχο, ο οποίος μπορεί να παρέμβει σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτή τώρα είναι η πραγματικότητα, την οποία πρέπει να την καταλάβουμε και να την ξέρουμε, έτσι. Εμείς από την άλλη μεριά έχουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα. Ποια είναι τα δικά μας πλεονεκτήματα? Τα δικά μας πλεονεκτήματα είναι ότι καταρχήν έχουμε μια σταθερή στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Δεν είμαστε εμείς στη λίστα των χωρών που έχουν πρόβλημα με τις ΗΠΑ. Από την άλλη μεριά, οι ΗΠΑ χωρίς την Ελλάδα, δηλαδή χωρίς τις βάσεις τις ελληνικές, δεν μπορούν να το διανοηθούν. Δηλαδή δεν ανήκουμε στην κατηγορία «θα πάρω, ξέρω εγώ, τη βάση από τη Γερμανία και θα φύγω». Εδώ τέτοιο θέμα δεν μπορεί να τεθεί για λόγους
0: και εντελώς
1: γεωστρατηγικούς. Δεν μπορούν χωρίς τη Σούδα, δηλαδή, για να το πω απλά. Ούτε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Άρα τέτοιο θέμα δεν έχει. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μια δικιά της αυτόνομη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή έχει μια...
0: Αυτό που απαριθμείτε, αυτά που λέτε τώρα είναι το παραδοσιακό επιχείρημα της Ελλάδας, είναι και ο λόγος που είναι τόσο συντριπτικά υπέρ της συμμετοχής στην Ευρώπη η ελληνική κοινή γνώμη, είναι τα γνωστά μας ιστορικά επιχείρηματα. Ισχύουν πια, αυτό είναι το ερώτημα, ή έστω αν αρκούν, δηλαδή μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε κάτι.
1: Ισχύουν, κύριε Τσίμα, και μέσα σε αυτά η Ελλάδα έχει κρατήσει μια ισορροπία η οποία πρέπει να σας πω δεν είναι καθόλου εύκολη, έτσι. Είναι μια ισορροπία όμως η οποία επετεύχθηκε και είναι εξαιρετικά πετυχημένη. Mm. Δηλαδή και από τη μία μεριά η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και από την άλλη μεριά μια εξαιρετική σχέση με τις αραβικές χώρες και δι τις χώρες του Περσικού κόλπου. Δηλαδή εκεί που δεν μπόρεσε η Τουρκία να βοηθήσει το Κατάρ, το βοήθησε η Ελλάδα. Που λέω για το Κατάρ παράδειγμα, γιατί το Κατάρ είναι...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και με εξαιρετικά στενές φιλικές σχέσεις. Άρα εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο κάθε φορά να πανικοβαλόμαστε ή να ακούμε τα διάφορα σενάρια αναβαθμίστηκε. Ναι, είναι πραγματικότητα ότι η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή μια σημαντική αμυντική βιομηχανία, στρατιωτική βιομηχανία, η οποία της οποίας θα κάνει χρήση. Από την άλλη μεριά η ίδια η Τουρκία έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία δημιουργούν πολύ μεγάλη ανασφάλεια στη Δύση, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Άρα η Ελλάδα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση θα χειριστεί το όλο θέμα και νομίζω ότι δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να έχει κανένα μεγαλύτερο άγχος από το μόνιμο άγχος της εξωτερικής πολιτικής.
0: Αυτό το μόνιμο άγχος έχει αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους, κάποτε με μεγάλη αντιπαράθεση, μετά με μεγάλους εξοπλισμούς, μετά με μια στρατηγική πιο ρεαλιστική που έλεγε ότι εμείς δεν εμπαίνουμε εμπόδιο στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση ότι τις αξιοποιούμε για να δεσμεύσουμε την Τουρκία στο σεβασμό της νομιμότητας. Αυτή τη στιγμή που είμαστε όμως, ποια στρατηγική μπορούμε να εφαρμόσουμε?
1: Αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι μια Τουρκία ευρωπαϊκή.
0: Ναι.
1: Πόρο απέχουμε. Αλλά τι επιθυμεί η Ελλάδα από αυτό? Η Ελλάδα επιθυμεί μια ευρωπαϊκή Τουρκία η οποία θα σέβεται το διεθνέ δίκαιο, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Είμαστε εκεί? Όχι, βεβαίως δεν είμαστε.
0: Δεν είμαστε, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μέσα σε όλο αυτή την τράπουλα που κατά τη γνώμη μου ξαναμοιράζεται, οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας θα τις δούμε ακριβώς μέσα σε αυτό το όλο πρίσμα, όπως και σταθερά τις βλέπουμε, με σταθερή προσπάθεια να επιλύσουμε το ένα και μόνο θέμα το οποίο έχουμε και να πιστεί η Τουρκία ότι τέλος πάντων είναι ένα θέμα το οποίο το διεθνές δίκαιο λέει πώς πρέπει να λυθεί, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα δικά μας, τη δική μας ας πούμε σιγουριά, και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως έχει εκλογές και θα περάσουμε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας μέσα στην Ευρώπη. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε ευτυχώς που στην Ελλάδα έχουμε μια σταθερότητα, τουλάχιστον μέχρι την Άνοιξη, και έχουμε μια κυβέρνηση...
0: Αισιόδοξη σας ακούω. Βλέπετε τις εκλογές στην Άνοιξη?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ το ξέρω το Κυριακό.
0: Προφανώς.
1: Ναι, λιγάκι τέλος πάντων. Και πιστεύω αυτό που λέει. Δηλαδή το πρόβλημα με την ελληνική δημοσιογραφία είναι ότι παρά το ότι έχει διαψευστεί εκατοντάδες φορές, εξακολουθεί και κάνει σενάρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο. Τα σενάρια τα κάνουν οι δημοσιογράφοι, όπως ξέρετε, τα κάνουν και οι πολιτικοί.
1: Διότι
0: αν μιλήσεις με 10 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι 8 θα σου πούνε εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Μα δεν αρνούμε ότι έχει εισηγήσει να κάνει. Δεν το αρνούμε αυτό. Ότι έχει εισηγήσει να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ξέρω εγώ, το φθινόπωρο. Απλώς πιστεύω πως δεν τις κάνει. Αυτό λέω.
0: Να σας ρωτήσω και για τον φίλο σας, τον Αντώνη Σαμαρά. Είχατε μια έντονη ενδεδικία τις προηγούμενες 48 ώρες, δηλαδή ενδεδικία. Τέλος πάντων, εκείνος είπε αυτά που είπε την Κυριακή.
1: Καλά, μην υπερβάλλουμε τώρα. Εγώ δεν αντιδικώ με τον Σαμαρά.
0: Ναι. Εσείς,
1: κάνω ιστορικές αναφορές.
0: Ναι. Εκείνος σας κατηγόρησε ότι ό,τι λέτε εναντίον του το λέτε από πικρία για το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του 2009. Εσείς απαντήσατε θυμίζοντας ότι είχε ανατρέψει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία τον συγχώρεσε. Το ερώτημα είναι, όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει.
1: Πιστεύω πως θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα. Πιστεύω ότι δεν έχει λόγο να το κάνει. Δηλαδή αυτό το ότι ανησυχεί για την προοπτική της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, ο ίδιος πήρε 18% μετά από τα ζάπια, τα μνημόνια, τα αντιμνημονιακό αγώνα κτλ. Χρειάστηκε να πέσουμε όλοι απάνω για να πάρει η Νέα Δημοκρατία τότε 28%. Τώρα να κάνει κριτική σε μια Νέα Δημοκρατία που δύο φορές εξελέγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και έχει πιθανότητες, θα πω εγώ, να εκλεγεί και μια τρίτη φορά αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και είπα και χθες ότι το να τα βάζεις με την πραγματικότητα δεν είναι καλή συνταγή.
0: Αυτό που ζήτησε πάντως το τελευταίο, ενώ το συγκεκριμένο αίτημα, όχι το γενικότερο πολιτικό, δηλαδή αυτό που ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου να κάνει κάτι για να βρει ποιος και γιατί παρήγγειλε την επιμόλυνση με παράνομο λογισμικό του κινητού του. Δεν είναι λογικό αίτημα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι πρέπει η ΕΥΠ να ενημερώσει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης γιατί το έκανε και δεν τον ενημερώνει.
1: Θα συμφωνώ, αλλά δεν θα ήταν λογικό αίτημα και πριν από 4 χρόνια όταν έγινε.
0: Μπορεί να πει κανείς ότι.
1: Το
0: ακούω αυτό το επιχείρημα, αλλά στο μεταξύ έχουν προκύψει και καινούργια πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του. Υπήρξαν ανακοινώσεις της ΑΔΑΕ, της Αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Υπήρξε μια απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη το εξετάζει. Και αποφάσεις έχουν βγει και καταδίκες έχουν υπάρξει και εφετία θα υπάρξουν και η δικαιοσύνη το ψάχνει το θέμα. Τι να κάνουμε, δεν είμαι εγώ, ούτε εγώ ούτε εσείς αρμόδια να το κάνουμε. Αρμόδια είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι παράνομο που υπάρχει όταν σε κάποιος σου μολύνει το τηλέφωνο, πού θα πας, στον εισαγγελέα. Και το λογικό είναι ότι ο κύριος Σαμαράς απλώς με μία καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε. Οκ. Θεμητό.
0: Κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
3: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Πάμε στις τελευταίες σελίδες του ημερολογίου. Μερικές σημειώσεις από δικά σας μηνύματα. Πρώτον, ξεχωρίζω ένα μήνυμα. Μου το στείλε ο φίλος ο Τζόνι Βαβούρας, που είπε ότι το «I Don't Come Easy», το τραγούδι που έβαλα για τα γενέθλια του Ρίγκο Σταρ, δεν το έχει γράψει ο Ρίγκο, το έχει γράψει ο Τζόρτζ Χάρισον, και του το χάρισε για να το πει εκείνος. Ο Τζόνι ξέρει καλύτερα. Δεύτερον, έχω μια καταιγίδα από μηνύματα, γιατί όπως ξέρετε, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση δεν το έχουμε. Όντως, ο Νίκος Ξυλούρης πέθανε το 1980 και από το 1980 μέχρι σήμερα είναι 46 χρόνια, όχι 26. Και τέλος, ξεκίνησα την εκπομπή απαριθμώντας αυτό το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, ο Τραμπ να κάνει μια πανηγυρική δήλωση, να δείχνει τα μπράτσα του, να σφίγγει τους μύστου και να χτυπά το στήθις του σαν τον Ταρζάν, ανακοινώνοντας ότι θα εξολοθρεύσει κάποιον, θα καταπιεί κάποιον άλλον και θα κάνει κομμάτια έναν τρίτον. Και το αποτέλεσμα της δράσης είναι συνήθως το ακριβώς αντίθετο, από τον Καναδά μέχρι το Ιράν. Γιατί τα από όλα αυτά? Προφανώς γιατί είχα στο μυαλό μου αυτό που έπαθε η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μετά τα τηλεφωνήματα Τραμπ και τον εξευτελισμό του Ιφαντίνο, ο οποίος κάνει τα χατήρια όλων των ισχυρών της γης, άλλη περίπτωση και αυτός, κατά κάποιο τρόπο, όταν τα ξημερώματα έπαιζε η Αμερική με το Βέλγιο, παρότι η Αμερική ως ποδοσφαιρική ομάδα είναι πολύ συμπαθής και καλή ομάδα, νομίζω ότι όλοι οι φίλοι ήταν με το Βέλγιο, και το Βέλγιο σάρωσε 4-1. Λες και εκείνη η χαρισμένη κόκκινη κάρτα έδωσε στους παίκτες του Βελγίου έξτρα κίνητρο και φτερά. Είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι ο κόσμος καμιά φορά, πώς να πω, καμιά φορά όχι μόνο στο σινεμά αλλά και στην πραγματική ζωή, οι καλοί κερδίζουν. Τι ακούμε? Τελευταίο τραγούδι του ημερολογίου σήμερα είναι η Μαντόνα. Ένα τραγούδι που έγραψε και τραγούδισε το 2007 live. Hey You, έχει το ίδιο τίτλο με το τραγούδι των Pink Floyd. Το έγραψε το 2007 για τις συναυλίες Live Earth. Ήταν μια σειρά από κονσέρτα που έγιναν σε 12 διαφορετικές πόλεις του κόσμου, για τη σωτηρία του πλανήτη, για την αντιμετώπιση της κλιματικής καταστροφής. Μια σειρά από σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες είχαν οργανώσει την υποστήριξη σε αυτές τις συναυλίες. Έγιναν σαν σήμερα αυτές οι συναυλίες, το 2007, 7 Ιουλίου. Το θυμήθηκα και λέω πώς έχει αλλάξει ο κόσμος. Όχι εγώ πολύ παλιά, από πριν 19-20 χρόνια, από το 2007. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος να πάρετε για την επιχείρησή σας, ακόμη και αν είναι μια πολύ μικρή, ακόμη και μια ατομική επιχείρηση, μια μεσαία επιχείρηση, μια χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, πολύ απλά, πολύ γρήγορα, χωρίς εμπράγματες εγγύησης, με ευνοϊκή χρηματοδότηση και με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Πώς? Αν απευθυνθείτε στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να αξιοποιήσετε την χρηματοδότηση που προσφέρει το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
1: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
9: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
10: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
11: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
14: Εκρηκτικών μηχανισμών στην περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια αναφορά για τραυματισμούς ή ζημιές. Αυτόπτες μάρτυρες είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν πέρασε τη νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο που είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται την Συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη εξουσίας από τον Ισλαμιστικό Συνασπισμό υπό τον Αχμάντ Αλ-Σάρα. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατεδίαν συνάντηση το μεσημέρι που αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει στέλθ μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα με ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτού του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει η μεσημερινή του ανάρτηση ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Φωτιά εκδηλώθηκε στην μηχανή αυτοκινήτου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε δύο συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη, τις οποίες φέρεται να είχε απορρίψει νωρίτερα. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σχεδόν 7.300 ευρώ για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου. Την γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με νέα έρευνα των Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομήλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κίνας. Έκλεισε να γίνει το ΠΑΝ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται επίφυνο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλείσει σήμερα τους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη ημέρα της κηδείας στο Ιράν, τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σηκωτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα. Η νεκρόσιμη πομπή πρόκειται να φτάσει εντός της ημέρας στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο έχει σημαντική σιιτική κοινότητα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη στην ιερή πόλη Μασχάντ, βορειοανατολικά του Ιράν, γενέτειρα του Χαμενεΐ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
15: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε Δημήτρη Στούμπο και Sky.
1: Και Γιώργο Μουρούτη, μαζί και
0: πήγα
1: σήμερα.
0: Πήγα να σου κάνω την τρίπλα.
1: Τρίπλες, πολλές τρίπλες. Νομίζω αυτός που κάνει μόνος του τρίπλες και μετά πέφτει μέσα είναι ο κύριος Τραμπ.
0: Ωχ, με το που ξεκινάμε αμέσως το φίλο μου τον Τραμπ.
1: Και μη μου πεις ότι άκουσες κανένα να στενοχωριέται που αποκλείστηκε η ομάδα της Αμερικής από το Βέλγιο.
0: Κοίταξε,
1: μετά τα κόλπα του Ινφαντίνο και του Τραμπ.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ, τώρα με πάση στα δικά σου θέματα, κατάφερε να κάνει αντιπαθέστατη την ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ και όλον τον κόσμο να είναι με το Βέλγιο. Και κατάφερε επίσης, όπως καταφέρνει αν αναφερθεί θετικά, για παράδειγμα, στο πρόσωπό σου, είτε να χάσεις τη δουλειά σου, είτε να χάσεις εκλογές, είτε να χάσεις οτιδήποτε είναι σημαντικό για σένα στη ζωή σου. Έτσι έκανε και με την ομάδα των ΗΠΑ. Μπλέκτηκε, αλλά δεν τα κατάφερε και το Βέλγιο κέρδισε με 4-1 τους Αμερικανούς, εμφατικότατα.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι δεν είχαν πολλές ευκαιρίες οι παίκτες της Αμερικής απέναντι στο Βέλγιο, αλλά τέλος πάντων δεν το λέω τώρα με καμιά ικανοποίηση επειδή έχασε η Αμερική. Το λέω γιατί ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να κάνει φοβερά πέναλτι και δεν περιμένει κανείς τίποτα
0: τώρα που είπες
1: πέναλτι, σοβαρό.
0: Τώρα που είπες πέναλτι, σκέφτεται πολύ σοβαρά με διάταγμα να καταργήσει τα πέναλτι από εδώ και πέρα, γιατί ειδικά όταν αφορούν την ομάδα των ΗΠΑ. Οπότε...
1: Είδα, είχε ένα ωραίο σκίτσο ο συνάδελφος
0: Πετρουλάκης.
1: Ο Πετρουλάκης.
0: Εξαιρετικός.
1: Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο. Πετυχημένο. Άλλωστε, ούτως ή άλλως.
0: Ότι θα καταργήσει το
1: offside
0: με κάτι άλλο, δεν έχω μπροστά την εφημερίδα να το περιγράψω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Για το offside. Για το offside, ναι. Αλλά μιλώντας από το βήμα.
0: Θα καταργήσω
1: τον ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ
0: και το offside.
1: Εντάξει, εντάξει. Όλα τα καταργεί, όλα τα σκοτώνει.
0: Ξεκινήσαμε με το φίλο σου τον Τραμπ, ο οποίος θα είναι σήμερα στην Άγκυρα προκειμένου να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όμως αυτό, Δημήτρη, θα σου έλεγα να το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα έχουμε και εκλεκτό προσκεκλημένο που τα ξέρει καλά αυτά τα ζητήματα. Οπότε μπορούμε στο πρώτο μέρος να συζητήσουμε τα δικά μας, τα εσωτερικά. Για παράδειγμα, το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα περιμένουν πολλούς βουλευτές να παραιτηθούν χάρη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
1: Το έχει ημέρα, λες. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι περισσότεροι θα δείξουν ακόμα κάποια χρονική υπομονή. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που θα εκδηλωθεί στη συνέχεια και ό,τι είναι να εκδηλωθεί πιο σοβαρά θα φανεί τις επόμενες ημέρες και πρωτίστως την Παρασκευή που θα γίνει η συνεδρίαση. Γιατί νομίζω ότι πολλοί θα ζυγίσουν τις εξελίξεις, χρονικά το λέω, εξάλλου.
0: Άρα λες ότι θα περιμένουν μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και μετά θα πάρουν τις πολιτικές
1: ή τουλάχιστον μπορεί να βγουν ένας-δύο αυτές τις ημέρες. Πάντως αυτό που λένε ότι 8 βουλευτές, 15 βουλευτές και τα λοιπά, εγώ τα κρατάω χωρίς καλάθι. Δεν νομίζω ότι θα προκύψουν αυτές τις ημέρες. Εξάλλου, αν βλέπουμε κάτι, βλέπουμε να γίνεται ένα κυρίως πολιτικό επικοινωνιακό πικ-πονγκ σε άλλα ζητήματα.
0: Όπως?
1: Λέω ένα παράδειγμα, το γεγονός, ας πούμε, ότι χτες δόθηκε αυτή η συνέντευξη κατά κάποιο τρόπο παρουσίαση που έγινε στα γραφεία της ΕΣΥΕ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την Ελλάς για τα ζητήματα τα οικονομικά, παρά τη σημασία της.
0: Πήραμε χαμπάρι όμως.
1: Μα γιατί να το πάρουμε χαμπάρι, αφού έγινε μπαμ, μπουμ, μπαμ, έγινε μπαμ, μπουμ, μπαμ, για να είναι απάντηση σε αυτά που γίνανε το Σαββατοκύριακο. Ήταν, να το πω
0: έτσι. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην ΕΣΥΕ χθες.
1: Όχι, πήγε ο κύριος Κουτεντάκης, πήγε η εκπρόσωπος τύπου, πήγε ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Και τι είπανε, με συγχωρείς που μου διαφεύγει.
1: Ότι 7 χρόνια δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Δεν νομίζω ότι έχει χάσει κάτι φοβερό.
0: Αλλά
1: η προσέγγιση ήταν 7 χρόνια χαμένα στην οικονομία. Το λέω τώρα με δικό μου.
0: Άρα ήταν κριτική η συνέντευξη, όχι με προτάσεις.
1: Τώρα πήγε και πέρα.
0: Αν στη Θεσσαλονίκη και σε αυτή την ΕΔΕΘ θα έχουν ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με την προηγούμενη ΕΔΕΘ, το οποίο θα αλλάξει τις ζωές μας, δηλαδή θα δώσει στους πάντες τα πάντα. Για παράδειγμα, το μόνο μέτρο που έχω ακούσει από τον κύριο Τσίπρα και αφορά την οικονομία είναι δωρεάν εισιτήρια για όλους. Δεν ξέρω αν αφορά και τα θέατρα ή τους κινηματογράφους.
1: Για τα εισιτήρια δεν συζητήσανε χθες.
0: Γιατί δεν συζητήσανε?
1: Έχεις χιούμορ? Okay.
0: Όχι, δεν έχω χιούμορ. Είναι τώρα η μόνη πρόταση παροχών που έχουμε ακούσει. Έχεις ακούσει κάποια άλλη πρόταση? Κριτική, μάλιστα. Την ακούμε. Πρόταση.
1: Τις επεξεργάζονται τις προτάσεις. Εγώ είδα ότι μαζεύτηκαν λίγο οι πισίνες από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα.
0: Πάλι
1: και
0: αυτή δεν είναι πρόταση, έτσι. Πάλι και αυτή είναι φορολόγηση.
1: Είπαμε, είμαστε στην προπόνηση.
0: Φορτισμένη, έτσι.
1: Είμαστε στην προπόνηση, ξαναλέω. Και όλα νομίζω ότι όλοι περιμένουν και τα φορτώνουν για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδαμε και μια δημοσκόπηση χτες που δεν μας είπε και πολλά καινούργια πράγματα. Νομίζω έδειξε μια σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και ένα τσίμπημα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, περίπου 1% από ό,τι φαίνεται.
0: Λες για την δημοσκόπηση
1: τα προβλήματα
0: που δημοσιεύτηκε. χθες της προράτα.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, εκείνο που βλέπω εγώ.
0: Σε αυτό έχεις, επίτρεψέ μου λίγο να μείνουμε. Η δημοσκόπηση της προράτα πράγματι δείχνει μια, ότι μένει σταθερό το Πασόκ σε ποσοστά πέριξ του 10%, λίγο κάτω αν δεν κάνω λάθος, ότι ο κύριος Τσίπρας κερδίζει μια μονάδα από την προηγούμενη δημοσκόπηση, όπως και η Νέα Δημοκρατία, και χάνει επίσης τη δυναμική της η κυρία Καριστιανού, παρά το γεγονός ότι είναι εντός βουλής. Τα λέω αυτά λίγο χοντρικά για να δούμε ότι φαίνεται ότι συσπυρώνονται δύο πόλοι, ο ένας γύρω από τη Νέα Δημοκρατία και ο άλλος γύρω από τον κύριο Τσίπρα, με μικρότερη βέβαια δυναμική και εμβέλεια. Είναι της τάξης του 15,5%, 16-17% που μπορεί να φτάσει στην πλήρη του ανάπτυξη σε εκλογές που θυμίζει το ποσοστό που πήρε ο κύριος Κασελάκης καταρχήν στις ευρωεκλογές και ο κύριος Τσίπρας στις εθνικές εκλογές του 23. Σωστά δεν τα λέω μέχρι στιγμής?
1: Ναι, η μόνη μου ένσταση είναι, δεν το λέω τόσο για αυτό που είπες εσύ.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι

0: Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio,
1: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
2: Η μπάλα στη Σέντρα.
1: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Το κόμμα ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ένας πόλος έχει χαρακτηριστικά ιδεολογικά και πολιτικής γεωγραφίας και από την άλλη φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας κυριαρχεί και αυτός στην κέντρο αριστερά και την αριστερά με βάση την ίδια δημοσκόπηση. Δηλαδή έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην κέντρο αριστερά από όλα τα κόμματα και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θεωρεί αυτόν κέντρο αριστερά, και από το ΚΚΕ στην αριστερά που έχει περίπου ταυτόσημα μεν, αλλά υψηλά ποσοστά δε. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι στην προσλαμβάνουσα του κόσμου ο κύριος Τσίπρας πέτυχε τον πρώτο του στόχο, δηλαδή να τοποθετήσει το κόμμα του πολιτικά στην αριστερά και στην κεντροαριστερά, και από εκεί και πέρα να αποτελέσει το αντίθετο ιδεολογικό πόλο, να προσπαθήσει να επιχειρήσει της Νέας Δημοκρατίας.
5: Εντάξει, θα δείξει για το επόμενο διάστημα με βάση τις πρωτοβουλίες που θα πάρθουν από όλες τις πλευρές σε τι βαθμό θα μπορέσει να διευρύνει αυτήν την απήχηση στους ψηφοφόρους, γιατί στην πραγματικότητα, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, σε αυτή τη συγκυρία, όπως έχουν δείξει και οι αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις τα δύο τελευταία χρόνια, το ασανσέρ των καταγραφών είναι πολλαπλού τύπου. Βέβαια. Και έχει και πολλές αντιλήψεις. Το μόνο που έχει σταθερό είναι γκρόσο μόνο τα ποσοστά που έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει και την κυβέρνηση στα χέρια του.
4: Και περίπου του ΚΚΕ επίσης.
5: Το ΚΚΕ επίσης έχει, αν προσέξεις κανείς, έχει διάφορα σκαμπανεβάσματα, και δεν νομίζω τώρα ότι με κινήσεις όπως αυτή τώρα η πρόσφατη. Εντάξει, κρατάει μια δική του παράδοση όπως έχει ως περιχαράκωση η ηγεσία του ΚΚΕ με τις κατασκηνώσεις εκεί να θυμίσουν το Δημοκρατικό Στρατό και τον Εμφύλιο. Νομίζω ότι αυτό δείχνει μια λογική περισσότερο υπεράσπισης, όπως λέμε, της δικής σου ταυτότητας με μια πολύ παλαιού τύπου αντίληψη, παρά κάτι καινούργιο. Και από εκεί και πέρα δεν φτάνουν οι ατάκες του κυρίου Κουτσούμπα, που καμιά φορά είναι και λίγο πετυχημένες ή κάνουν και κάποια επικοινωνιακή συζήτηση. Γιατί στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσει κανείς εργασιακά, ασφαλιστικά ζητήματα, σε άλλα θέματα δεν βλέπω παρεμβάσεις που να μπορούν να ανοίγουν ένα δρόμο πολιτικού προβληματισμού ευρύτερα, και γι' αυτό νομίζω και τα ποσοστά του ΚΚΕ ανεβοκατεβαίνουν στο 5, στο 7, στο 8, ακόμα και στις δημοσκοπίες. Μήπως τώρα για τις κάλπες και κάναμε ιστορική αναδρομή. Επειδή, αλλά το τελευταίο που θέλω να πω για την κυρία Καριστιανού, την έπληξε αυτή η ιστορία των δημοσιεύσεων, γιατί ουσιαστικά ήταν αλήθεια η ιστορία ότι πάρθηκε ένα διαμέρισμα.
4: Από πληστηριασμό.
5: Ένας ακτιβιστής που ήταν στο κόμμα της, από τους πιο σταθερούς, από ό,τι έμαθα, τους πιο σταθερούς στις διεκδικήσεις για τα θέματα των σπιτιών, όπως λέμε, και των δανειζομένων. Παραιτήθηκε και αυτός από το κίνημα και για πολλούς θεωρείται ότι ήταν από τα βασικά πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη.
4: Είναι μεγάλο πλήγμα τώρα αυτό, γιατί όταν ένα κόμμα υποτίθεται ότι μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη, είναι βγαλμένο, υποτίθεται από τα κάτω για να εκφράσει τα λαϊκά συμφέροντα κλπ. Έχει τα κλασικά λαϊκιστικά χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα κόμματα. Εντάξει, επιτρέψτε μου την κριτική, αυτή είναι με όρους πολιτικής επιστήμης, αυτός είναι ο ορισμός του λαϊκισμού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα να σου λένε ότι κι εσύ αγόρασε σπίτι από πληστηριασμό, δηλαδή το σπίτι κάποιου που δεν κατάφερε να το πληρώσει, και το επιχείρημα ότι ήταν μικρό σπιτάκι μόλις 20, 25, 30 τετραγωνικά.
5: Και ότι δεν
4: κάνει ακόμα
5: χειρότερο. Ίδια,
4: το κάνει ακόμα χειρότερο. Δηλαδή είναι το μικρό σπιτάκι του μεροκαματιάρη που το χάσε και πήγε και το πήρε εσύ στον πληστηριασμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πράγματι σε τέτοιου είδους κόμματα κάνουν μεγάλη ζημιά.
5: Και τα προβλήματα που έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, παρότι έκανε και αυτή την κίνηση να γιορτάσει, υποτίθεται,
4: Το δημοψήφισμα
5: και η προσπάθειά της να κινητοποιήσει κάποιο κόσμο, δείχνει ότι έχει μία πίεση, δεν καταλαβαίνει την πίεση, και γι' αυτό οι όποιες, πώς να το πω, ισχυρές προσπάθειες να κάνει μεγάλο σαματά σε μερικά ζητήματα δεν φαίνεται ότι αποδίδουν, γιατί η συμπίεση μεταξύ όμορων χώρων θα συνεχίσει, γιατί παρά τις όποιες απώλειες που είπαμε πριν και της κυρίας Καριστιανού και τα λοιπά, φαίνονται και στις

0: αποτυπώσεις ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μια καθοδική πορεία στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει για το Πασό και να μην ξεφύγει.
1: Να πούμε ότι παλεύει η κυρία Κωνσταντοπούλου να μπει στη Βουλή με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις και επειδή είπες πριν για τη ρευστότητα, πριν ένα χρόνο ήταν στο 17, 16, 18% η κυρία Κωνσταντοπούλου. Σωστά δεν τα λέω?
0: Σωστά, σωστά. Και ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως τα σανσέρ που είπαμε είναι πολλά. Είναι πολλά. Εγώ νομίζω ότι και η συζήτηση που όλο και περισσότερο γίνεται και πιο έντονη στο πότε θα γίνουν οι εκλογές, εγώ κρατάω πάντα τη λογική του μεσοπρόθεσμου διαστήματος που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός και πολύ γύρω από αυτόν βλέπω τώρα όλο και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη να επιμένουν για τα ζητήματα των εκλογών μέσα στο 27 και το πρόβλημα νομίζω είναι και ένα θέμα αντοχής και γι' αυτό βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς και με τις χθεσινές κινήσεις εκτός από τις προχθεσινές προσπαθεί να συντηρήσει την δική του συνεχή παρουσία που τσιμπολογάει όπως λέμε και πιέζει τα πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και η κίνησή του χτες πηγαίνοντας στον Άριο Πάγο για να καταθέσει και να απαιτήσει να υπάρξει διερεύνηση για τη γνωστή ιστορία των υποκλοπών. Απλά διευκρινίζω για όσους μας ακούνε ότι δεν μιλάμε για τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, μιλάμε για το Predator και ίσως τώρα περιμένει από τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου να κινηθεί πιο δραστικά. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάτι φοβερό, ούτε θα σχολιάσω γιατί τόσο καιρό περίμενε και δεν το έκανε νωρίτερα κτλ. Εγώ εκείνο που περιμένω είναι εδώ τι στάση θα κρατήσει η κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών, που πρόκειται από ό,τι όλα δείχνουν τα πράγματα να συζητήσει αύριο το αν θα κληθούν οι γνωστοί παράγοντες του Predator. Για να δούμε.
1: Θα πάει με ψηφοφορία.
0: Για να δούμε. Ωραία, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια.
1: Απόφαση, μια που λες για το Predator, είχαμε και παρέμβαση χθες του πρώην Πρωθυπουργού, δεν την προλάβαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, του κυρίου Σαμαρά, που μάλιστα σχολιάστηκε επικριτικά από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μαρινάκη και από την κυρία Μπακογιάννη με το επιχείρημα, που φαίνεται και λογικοφανές το επιχείρημα, γιατί δεν το έκανε τόσα χρόνια. Δηλαδή, ξέρεις ότι σε παρακολουθούν και το κάνεις λίγο πριν τις εκλογές προκειμένου να δημιουργήσεις κάποιο ζήτημα πολιτικό, κάποια σκόνη να σηκώσεις πολιτική. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Εντάξει,
1: άρα
0: νομίζω,
1: δηλαδή δεν σε αφορούσε πριν δύο χρόνια που υπήρχε, τότε δημοσιοποιήθηκε η είδηση και σε αφορά τώρα μόνο.
0: Εγώ νομίζω ότι σε αυτό έχει απάντηση ο κύριος Σαμαράς. Δεν λέω ότι την έδωσε, αλλά θα τη δώσει. Δεν έχει καμία δυσκολία.
1: Η
0: έχει
1: απάντηση που
0: εμπειρία.
1: Διάβασα χθες από τους κύκλους του κυρίου Σαμαρά ήταν η εξής, ότι τώρα περίμεναν την απόφαση της δικαιοσύνης του 2026, πότε βγήκε αυτή η απόφαση της δικαιοσύνης, προκειμένου να τοποθετηθούν. Όμως, θέλω να πω ότι αυτή η απόφαση της δικαιοσύνης οφείλεται στην πρωτοβουλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε μόνος του στη δικαιοσύνη, μόνος του ζητούσε εξεταστικές και προανακριτικές και τα λοιπά και μόνος του κατάφερε να πάρει αυτή την απόφαση όταν όλοι οι άλλοι, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Σαμαρά, είτε σφύριζαν αδιάφορα είτε ήταν απέναντί του. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Και το...
1: Άρα τώρα ας πούμε αυτή η κίνηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα ψήγμα αυτοκριτικής. Ή τότε έκανε λάθος ο κύριος Σαμαράς που δεν πήγε στη δικαιοσύνη, ένα τόσο σοβαρό θεσμικό ζήτημα όπως ο ίδιος το αναδεικνύει, είτε σήμερα που πάει, καθυστερημένα πάει.
0: Ο κύριος Σαμαράς πιστεύω ότι απλά θα πολλαπλασιάζει ενέργειες, δεν τον ενδιαφέρει τώρα τι απαντήσει θα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία ιδιαίτερα, ενώ από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ή τους εκφραστές της. Εκείνο που τον ενδιαφέρει, επιμένω, είναι να κάνει συνεχή πλήγματα στην πορεία προς τις εκλογές και επειδή πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο χρονοδιάστημα, γι' αυτό και δεν βιάζεται. Και προσπαθεί, κάνει τις επαφές του, κάνει τις κινήσεις του και όλα δείχνουν όλο και πιο πολύ ότι δρομολογεί την παρουσία του μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Εντάξει, το TikTok το σχολιάσαμε και χθες. Εγώ είπα ότι το θεωρώ χαμηλής απόδοσης. Δεν ξέρω πόσο πέρασε σε νέες ηλικίες που είπες και εσύ και τα λοιπά. Μπορεί να το είδε κάποιος κόσμος από περιέργεια.
1: Αν απευθύνεσαι με μέσο που αφορά τις νέες ηλικίες και γλώσσα και θεματολογία που αφορά πολύ γερασμένες ηλικίες, νομίζω ότι το αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων δεν πετυχαίνει το στόχο.
0: Και μόνο το γεγονός ότι ασχολήθηκε με το θέμα της 17ετίας από τότε που διεκδίκησε ο ίδιος την ηγεσία απέναντι στην κυρία Μπακογιάννη και Τούμπαλιν. Νομίζω ότι δείχνει και μια, πώς να το πω, επιμονή σε μια σειρά ζητήματα. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει και βάζει μια σειρά ζητήματα και από την πλευρά του Πασόκ, νομίζω είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και με τον κύριο Σγουρό. Δεν προλάβα να περάσουν μερικά 24 ώρα και οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν τη δυσφορία της ηγεσίας του Πασόκ, γιατί ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το θέμα μετά τις εκλογές. Το ενδεχόμενο δηλαδή να υπάρξει μια συζήτηση

0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας και ήδη μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα και μερικά θα έχουμε δυνατότητα να διαβάσουμε μετά το διάλειμμα. Μπορείτε να συνεχίσετε να μας τα στέλνετε στο «Πες την άποψή σου» είναι το εικονίδιο που βρίσκεται μέσα στο site skyradio.gr που μπορείτε να αναζητήσετε, όπως σας είπα, το ειδικό εικονίδιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Μόνο ένα σχόλιο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ένας κύριος, ο κύριος Απόστολος από τη Θεσσαλονίκη, μας λέει ότι ο κύριος Σαμαράς θα έπρεπε να αποφασίσει να κυνηγήσει τον κύριο Τσίπρα για την σκευωρία της Νοβάρτης. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Σαμαράς είχε υποβάλει τότε μήνυση, η οποία τελικά έφτασε στη Βουλή και δεν πήγε ο κύριος Τσίπρας, δεν πήγε σε προανακριτική. Το θυμίζω, για να είμαστε δίκαιοι, είχε κάνει την νομική πράξη που θα έπρεπε να έχει κάνει ο κύριος Σαμαράς, αλλά η πλειοψηφία της Βουλής είχε απορρίψει αυτή την πράξη. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση, τι μου λες.
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή.
11: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
13: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735

44-414 και 48-444. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και την 5η 16 Ιουλίου. Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να τις μεταβιβάσουν ή να τις κατοχυρώσουν στο κτηματολόγιο, το Δημόσιο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 52χρονη για φερόμενη ρευματοκλοπή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου εργαζόταν. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky πάντα, Δημήτρης Τούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια.
0: Και έχουμε, δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου, Δημήτρη, την χθεσινή ξαφνική επίθεση του Άδωνη στο Τσίπρα για την ηθική του. Και το λέω αυτό διότι προφανής είναι ο λόγος της επίθεσης. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να επικαλεστεί το ηθικό του πλεονέκτημα, ότι πείτε ό,τι θέλετε για μένα, δεν τα καταφέραμε κτλ, αλλά ήμουν τίμιος. Και αυτό προσπαθεί να το αποδομήσει ο κύριος Γεωργιάδης με συγκεκριμένα επιχειρήματα, και βασικότερο επιχείρημα το ότι έχουν καταδικαστεί δύο υπουργοί της διακυβέρνησής του και ότι ο κύριος Κοντονής, ο βασικός υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τσίπρα, είπε επί της ουσίας κάτι πολύ βαρύ για τον κύριο Τσίπρα και αφορούσε τους ποινικούς κώδικες που καθυστέρησε τις εκλογές μία εβδομάδα το 2019 προκειμένου να ευνοήσει, όπως έλεγε ο κύριος Κοντονής, κάποιους συγκεκριμένους κρατούμενους για να βγουν από τη φυλακή. Αυτά λοιπόν ήταν τα επιχειρήματα τα οποία υπόθηκαν από τον κύριο Γεωργιάδη. Μάλλον αμήχανα τα αντιμετωπίζουν στην, τώρα τι να πούμε, στην Αμαλίας, πώς λέγεται ο δρόμος του κόμματος του κύριου Τσίπρα, στα γραφεία του κύριου Τσίπρα, στην
1: Βουλάς, όταν ανακοινώσουν επίσημα.
0: Όταν τα ανακοινώσουν επίσημα.
1: Τα γραφεία.
0: Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που ήθελα να σου το πω πριν, επιβεβαιώνει το σχόλιο που έκανα για την πόλωση. Δηλαδή την ένταση μεταξύ των δύο αυτών πολιτικών σχηματισμών, του κυρίου Τσίπρα προφανώς και της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου ο ένας να τρέφεται πολιτικά από τον άλλον.
1: Όσο και να απεκτήσει αυτό το πεδίο πάντως, δεν νομίζω ότι θα είναι το κυριέρχο, τουλάχιστον προς το παρόν, και λέω είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος και περισσότερο θα έχει ενδιαφέρον όταν γίνουν απευθείας διάλογοι και συζητήσεις και του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί με στελέχη ή με βασικούς εκφραστές του σχήματος του κυρίου Τσίπρα ή με άλλα κόμματα, γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα γενικά υπάρχει μια λογική περισσότερο των μονολόγων. Το λέω με πολύ προσοχή στη διατύπωση. Θυμίζω ότι όσο και να είναι φρέσκο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έχει μια σειρά πρόσωπα μακράς καύσεως και διαδρομής, και θα δούμε και στο μέλλον περισσότερο. Διότι όπως ξαναείπα, rebranding στο rebranding, θα δούμε και άλλα ονόματα που θα εμφανιστούν στη συνέχεια πιο μαχητικά.
0: Που ήδη γνωρίζουμε.
1: Πιο μαχητικά. Ή περίπου, αλλά εντάξει.
0: Καινούρια στην
1: Ελλάδα. Ούτως ή άλλως τώρα είμαστε στο πρώτο κύμα, όπως είπαμε. Το δεύτερο που θέλω να προσθέσω πάντως είναι το γεγονός ότι σε μια σειρά ζητήματα, όπως ας πούμε το θέμα της ακρίβειας, δεν βλέπω, ας το πούμε, να γίνονται προσπάθειες. Λέω, εντάξει, έχουμε την πολιτική της κυβέρνησης που έχει ουσιαστικά στο θέμα της ακρίβειας αρκετά τρακάρει. Με την έννοια ότι
0: θα
1: κάνει εξαγγελίες.
0: Πέφτει το πετρέλαιο και θα πέσουν και
1: λοιπόν,
0: μην αγχώνεσαι.
1: Δεν αγχώνομαι, αγχώνομαι όμως ότι βλέπω ότι επί της ουσίας μια εναλλακτική πρόταση πιο επεξεργασμένη ή πιο καλά
0: δεν
1: παρουσιασμένη
0: κανένα,
1: δεν την ακούω. Δεν την ακούω.
0: Ούτε από το Πασόκ που
1: εντάξει,
0: θεωρητικός
1: το
0: πιο
1: θέμα
0: βαρύ επιτελείο και κάνουν πρόγραμμα σοβαρότερο.
1: Η γνωστή ιστορία των κυκλωμάτων από το χωράφι στο ράφι, το λέω χοντροκομμένα και λαϊκά. Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα θέμα πώς αντιμετωπίζεις μια σειρά ζητήματα πιο συστηματικά. Επίσης βλέπω μια σειρά προχειρότητες, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, ότι η βενζίνη αργεί να πέσει, ενώ έχει αρχίσει να πέφτει λίγο τώρα τις τελευταίες μέρες, αλλά ότι παραμένει ένα βαρύ φορτίο σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα ΦΠΑ παραμένει. Και όπως έλεγα και από παλιά, νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο, εντάξει, είναι καθαρά ένα διαφορετικό κοκτέιλ πολιτικής αυτό που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, και εκεί μπορεί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και υπάρχουν προτάσεις και από την αντιπολίτευση, το μιλάω ευρύτερα. Δεν είναι τόσο δόγμα δηλαδή αυτή η ιστορία, παρότι το πώς αντιμετωπίζεις τα οικονομικά. Και για να το τελειώσω, αυτό που υπόθηκε χθες από τον κύριο Κουτεντάκη, που προσπάθησε να παρουσιάσει μια λογική ότι είναι τα στοιχεία ανακριβή που δίνει η κυβέρνηση για τα θέματα του χρέους και του ποσοστού του, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν είναι τόσο πιστικά δοσμένα. Εντάξει. Γιατί στην πραγματικότητα το χρέος δεν έχει εκτιναχθεί. Γιατί ακούω και μια σειρά συζητήσεις ότι εκτινάχθηκε το δημόσιο χρέος επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη.
0: Πολλά χρόνια για να τεκμηριώσει συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα κριτική για την οικονομία, για το χρέος και για τις υποχρεώσεις της χώρας για τα επόμενα 100 χρόνια. Έχουμε όμως τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που εκτός από την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας που έχει, που είναι η πολιτική του ιδιότητα, έχει και την βασική ιδιότητα για την οποία ζητήσαμε θέλαμε να συνομιλήσουμε μαζί του, του ανθρώπου που ασχολείται με τα διεθνή ζητήματα, του καθηγητή Πανεπιστημίου, με την ευρυμάθεια που τον διακρίνει στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και θέλουμε να μας πει την άποψή του για όσα διαδραματίζονται αυτές τις ώρες στην Άγκυρα και αν τελικά θα σχηματιστεί ένα νέο περιβάλλον μετά την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και του Σύμνους που ήδη έχει αρχίσει να απευθύνει, είναι η σωστή λέξη, στον Πρόεδρο Ερντογάν. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο.
1: Και το τραγούδι που το αρέσει του κυρίου Τραμπ εκεί μπορεί να σιγά σιγά να αρέσει και στον κύριο Ερντογάν, το Υγείο Μιασέ.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ανησυχία. Εγώ θέλω να σας μιλήσω με κάθε ειλικρίνεια. Μετά και τις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος δήλωσε παρουσία του Ρούτε την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάει στην Άγκυρα όχι γιατί θέλει ή θέλει να είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά για γιατί το ζήτησε ο προσωπικός του φίλος, τον οποίο εξυμνεί με κάθε ευκαιρία, ο πρόεδρος Ερντογάν, και ετοιμάζεται να του κάνει το μεγάλο δώρο, που δεν είναι άλλο βεβαίως από τα F-35. Όπως καταλαβαίνετε...
0: Είναι αποκλειστικά αυτό το δώρο που μπορεί να του κάνει, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο, αλλά σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο η New York Times, μάλιστα, μην το ξεχνάμε, η οποία είναι μια πολύ έγκυρη βεβαίως εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το ρεπορτάζ που έχει κάνει λέει το άρθρο ότι έχει υπάρξει διαπραγμάτευση με τον Χέξεθ και τον Φιντάν προκειμένου να διευκολυνθεί. Λοιπόν, εδώ τώρα εμείς παίζουμε άμυνα, μέχρι, σας τα λέω όλα γρήγορα για να τα καταλαβαίνουμε όπως είναι, χωρίς καμία ωραιοποίηση, μέχρι τον Νοέμβριο που έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές και τα πράγματα θα αλλάξουν στο Κογκρέσο. Υπάρχει ένα ζήτημα και με το Ισραήλ, το οποίο έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ, προσωπικά ο ίδιος ο Νετανιάχου, μετά τα τελευταία, και δεν έχει την περασιά που είχε στο παρελθόν με το λόμπι του στην Ουάσιγκτον. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία να πάρει το ιερό δισκοπότηρο, που είναι τα F-35, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να έχει σύγχρονη αεροπορία. Να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει για πρώτη φορά υπεροπλία στον αέρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην μπαίνουν πονηρές σκέψεις σε κάποιους εκεί στην Άγκυρα. Και δεν πρέπει αυτό να ανατραπεί.
0: Εχθές όμως, κύριε Κερίδη, είχαμε μία παρέμβαση του Προέδρου Νετανιάχου, αντιλαμβάνομαι, του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι δεν έχει την ίδια επιρροή που είχε πριν 6 μήνες το Ισραήλ και προσωπικά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Όμως, είναι εύκολο μετά και από αυτή την παρέμβαση που λέει ότι κινδυνεύει η ίδια μας η υπόσταση ως Εβραίων, αν η Τουρκία πάρει τα F-35, είναι εύκολο λοιπόν να περάσει μια τέτοια απόφαση από το Κογκρέσο που απαιτούνται πλειοψηφίες για να αλλάξει η προηγούμενη απόφασή του?
2: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς το βασικό, ότι το εμπάργκο στα F-35 έχει μπει με νόμο από το Κογκρέσο και δεν είναι προεδρική απόφαση. Άρα με νόμο μπορεί μόνο να βγει.
0: Υπάρχουν χρειάζεται... οι πλειοψηφίες γι' αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι πυθύνοι. Υπάρχουν και αυτοί που αντιστέκονται, γι' αυτό και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι εν τέλει θα καταφέρουμε να το πάμε παρακάτω το ζήτημα όταν... τη μεν βουλή των αντιπροσώπων θα την κερδίσουν οι δημοκρατικοί και κατά πάσα πιθανότητα και την Γερουσία. Προσπαθούν, και βεβαίως το Ισραήλ είναι πολύ ισχυρό και έχει τους φίλους του, όπως και το ελληνοαμερικανικό λόμπι εκεί στην Ουάσιγκτον, και εγώ που μιλάω καθημερινά, επιτρέψτε μου να πω, γίνονται οι ενέργειες. 10 βουλευτές θα έρθουν στην Αθήνα και στην Σούδα την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, μεταξύ των οποίων και ο Γκας Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος έχει κάνει τις σχετικές δηλώσεις. Όμως, για πρώτη φορά βλέπουμε μία...
0: ελληνικές εφημερίδες που επαναλαμβάνει τις θέσεις του.
2: Έτσι, αλλά για πρώτη φορά, κύριε Μουρούτη, βλέπουμε μία κατάρρευση, πραγματική κατάρρευση της δημοφιλίας του Ισραήλ στην αμερικανική κοινή γνώμη, το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, διότι το πιο υπαρξιακό, το πιο μεγάλος υπαρξιακός κίνδυνος για το Ισραήλ δεν είναι το Ιράν, όπως έλεγε επί δεκαετίες, αλλά είναι η διασάλευση της σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ τώρα ο Νετανιάχου έχει υποστεί μια δρυμύτατη κριτική. Είδατε τι είπε ο J.D. Vance, Δεν είναι τυχαίος, είναι ο αντιπρόεδρος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνομιλεί με τον Τραμπ καθημερινά και ενδεχομένως και ο διάδοχος του Τραμπ. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ακούσει στο παρελθόν και υπό αυτή την έννοια υπάρχει μία αποδυνάμωση. Μέχρι εκεί.
1: Κύριε Κυρίδη, εσείς είπατε και δύο κουβέντες σοβαρές για να το θυμίσω στους ακροατές μας πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη που ήσασταν εκεί. Νομίζω το σχολιάσαμε θετικά. Εκείνο που βλέπουμε όμως είναι ότι μια σειρά προσδοκίες που είχε σχεδιάσει σε ένα βαθμό η ελληνική κυβέρνηση για να υπάρχει τουλάχιστον μια απόπειρα κάπως ζυγοστάθμιση σε εισαγωγικά της επίσκεψης Τραμπ λόγω της Συνόδου Κορυφής δεν έχουν προκύψει. Είτε πριν τη Σύνοδο είτε μετά. Και το δεύτερο ανησυχητικό, πέστε μας αν ξέρετε κάτι, νομίζω ότι επειδή και για το θέμα της Λιβύης φαίνεται ότι κινούνται διάφοροι απεσταλμένοι του κυρίου Τραμπ και ίσως γίνει και μια προσπάθεια να μην έχει ρόλο η Ελλάδα στα ζητήματα που έχουμε ζητήματα με τη Λιβύη ακόμα, ίσως πάει να παιχθεί ένα πάντρεμα μεταξύ Άγκυρας και Ρώμης.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και το στάρι. Έχουμε επιτυχίες, έχουμε και προβλήματα. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε φυσικασμού, παρά μόνο εγρήγορσης. Εγώ τα είπα στους Τούρκους, παρουσία 19 προέδρων Ευρωπαϊκών Βουλών, στη Μεγάλη Σύνοδο που έκανε ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη ως προεόρτιο, να πούμε, της μεγάλης του στιγμής σήμερα, διότι μαζεύεται η ηγεσία της Δύσης, σε έναν Ερντογάν ο οποίος μέχρι και χθες συνελάμβανε δημοσιογράφους και πολιτικούς, έτσι δεν είναι. Έχει διαλύσει την αντιπολίτευση, έχει αποφασίσει να παραμείνει στην εξουσία ΕΣΑΗ, να αλλάξει το σύνταγμα το οποίο το απαγορεύει τρίτη θητεία και εν πάση περιπτώσει για να το πούμε
0: όπως
2: έτσι...
0: Όπως το άλλαξε και από πρωθυπουργός μετακόμισε στην Προεδρία και αντίστροφα.
2: Ναι, και σε μια Προεδρία που δεν έχει σχέση με την Αμερικανική Προεδρία ή με την Προεδρία που καταλαβαίνουμε εμείς, είναι Σουλτανική Προεδρία. Σουλτανική. Έτσι, δεν υπάρχουν
0: και
2: έτσι πάλι balances.
0: Ο ίδιος αλλάζοντας το σύνταγμα του, θυμίζω τον Γκιούλιχε ως πρόεδρο, έναν πολιτικό ο οποίος ο ίδιος τον είχε τοποθετήσει προκειμένου να κάνει την θητεία του μέχρι ο ίδιος αναλάβει τον ρόλο.
2: Για να το πούμε απλά, έχει αποφασίσει να μην φύγει όρθιος από την τουρκική ηγεσία, να μην φύγει κάθετα, παρά μόνο οριζόντια όταν τον καλέσει ο παντοδύναμος, πανάγαθος, ναι, Αλλάχ αν θέλετε, στην αγκαλιά του. Λοιπόν, αυτή είναι η Τουρκία σήμερα, με μια διελειμμένη αντιπολίτευση, με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα απολύτως διχασμένο, και σε αυτήν έρχονται να δηλώσουν, πώς να το πούμε, το θαυμασμό τους και την αγάπη τους, πολλοί δυτικοί ηγέτες. Εγώ χάλασα το κλίμα αυτό το θριαμβευτικό και είπα το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί την ώρα που μιλάμε για την συμμαχία και την συμμαχική αλληλεγγύη και την ενότητα του ΝΑΤΟ να υπάρχει κράτος μέλος όπως η Τουρκία που απειλεί άλλη σύμμαχο χώρα, την Ελλάδα, με πόλεμο αν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της στο Αιγαίο. Είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο, αναχρονιστικό και αντιπαραγωγικό. Και χειροκροτήθηκα από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, γιατί όλοι στο τέλος καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει την Τουρκία στο Σέγγεν. Δεν θέλουμε να υπάρχει βίζα για τους Τούρκους πολίτες να μπορούν να έρχονται ελεύθερα χωρίς διατυπώσεις. Δεν υπάρχει μεταναστευτικός κίνδυνος σήμερα από την Τουρκία χάρη στην οικονομική της ανάπτυξη. Αλλά είναι πολλοί Ευρωπαίοι οι οποίοι από τη μια την καλοπιάνουν για να κάνουν τα business deals και τα διάφορα εκεί στην αμυντική βιομηχανία, αλλά από την άλλη τη θέλουν να παίξω. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει εξαγωγές αμυντικές όσες η Γερμανία σήμερα, 10 δισεκατομμύρια. Έχει κάνει άλματα σε μια σειρά από τομείς. Και επειδή τα πράγματα δεν πήγαν καλά στο Ορμούς, στον Περσικό κόλπο, δεν είχαμε αλλαγή καθεστώτος, δεν είχαμε αυτό το εύκολο.
1: Ίσα-ίσα το αντίθετο, το βλέπουμε και τις εικόνες, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό να κλείσουμε, κύριε.
2: Η σημασία της Τουρκίας έχει η γεωστρατηγική αναβαθμιστεί ταυτόχρονα βέβαια και με τη στροφή που έχει κάνει ο Ερντογάν προς τη Δύση το τελευταίο εξάμηνο. Είναι μία δύσκολη συγκυρία, στην οποία νομίζω θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε. Ο Πρωθυπουργός έχει την αξιοπιστία και την δύναμη και οι σύμμαχοί μας στο Κογκρέσο να εμποδίσουν μια κακή εξέλιξη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν σας ρωτήσαμε για τα εσωτερικά. Θα έχουμε την ευκαιρία
1: έχουμε
0: να το
1: κάνουμε. Έχουμε
2: καιρό. Καλά, είναι ακόμα είναι εύκολα. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη πτώση δημοσίου χρέους παγκοσμίως.
0: Όχι για αυτά τα εσωτερικά. Τα εσωτερικά τα δικά σας θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε για τα podcast και τα vidcast που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες. Αλλά θα το κάνουμε σε δεύτερη.
2: Εντάξει, είναι βαριά η επικαιρότητα. Μην την ελαφραίνουμε.
1: Όχι, ναι. Όχι, θα επανέλθουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, καλά. Κύριε Κερίδη. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε διαφημίσεις.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Επιστρέψαμε. Δημήτρη, λίγος χρόνος έμεινε μέχρι το τέλος και δεν ξέρω αν θες να συζητήσουμε για τα του ΝΑΤΟ ή να συζητήσουμε για μία είδηση που αλίευσα σήμερα από την Καθημερινή, που θεωρώ ότι είναι σημαντική και έχει ενδιαφέρον, ότι πλέον οι προαγωγές στο δημόσιο θα γίνονται και οι θέσεις ευθύνες θα αναλαμβάνονται με εξετάσεις και αξιολόγηση. Οι εξετάσεις ήταν μέσω ΑΣΕΠ και η αξιολόγηση με το καθεστώς που έχει προβλεφθεί και όχι μόνο με τα χρόνια προϋπηρεσίας, που και αυτά όμως προφανώς θα μετρούν. Νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για το δημόσιο και μακάρι να λειτουργήσει θετικά. Καλώς. Αφορά και πάρα πολύ κόσμο, έτσι, που εργάζεται στο δημόσιο και θέλει να είναι παραγωγικός.
1: Να βλέπουμε μελάνη στο χαρτί τις ρυθμίσεις της.
0: Αλήθεια είναι, ναι, ναι.
1: Του νομοσχεδίου, γιατί προφανώς κάτι θα χρειαστεί να γίνει ολοκληρωμένη παρουσίαση για συζήτηση και να το ξαναδούμε, διότι εγώ γενικώς δεν μου αρέσει αυτή η επικοινωνιακή πολιτική, πάντα το έλεγα, να γίνονται εξαγγελίες που μετά περιμένεις να δεις σε τι βαθμό και με τι πληρότητα έχουν παρουσιαστεί και επεξεργαστεί.
0: Έχεις δίκιο, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, στο δημόσιο τα τελευταία χρόνια, και δεν το βάζω πολιτικά, δηλαδή δεν είναι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Η κρίση μας οδήγησε στα βήματα αυτά. Κατά την άποψή μου, το δημόσιο πρέπει να εξυγχρονιστεί, κυρίως ό,τι αφορά τις νεότερες ηλικίες, να μπουν άνθρωποι με προσόντα τα οποία να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου δημοσίου. Και επίσης νομίζω ότι ο κορονοϊός και η ψηφιοποίηση του κράτους έχουν αλλάξει τις προτεραιότητες και έχει γίνει αρκετά καλύτερο το δημόσιο στις υπηρεσίες του. Ασφαλώς η γραφειοκρατία επιμένει όπου επιμένει, ασφαλώς η μικροδιαφθορά επιμένει, παρά το γεγονός ότι και αυτά έχουν μειωθεί κατά πολύ σύμφωνα με τους δείκτες οι οποίοι δημοσιοποιούνται από χρόνο σε χρόνο.
1: Οκ, okay, εδώ θα είμαστε.
0: Πάντως, και θα τα κρίνουμε.
1: Πιστεύω ότι πολλές πλευρές σε σχέση με τη διάρθρωση και τη συγκρότηση έχουν ακόμα πολλή δουλειά και κυρίως παρά τα βήματα που γίνανε, εγώ συμφωνώ ότι έχουν γίνει βήματα, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα πόσοι πραγματικά κρατάνε τον όρκο τους και τη συνέπειά τους στην προσπάθεια, την εργασιακή γενικώς, και τη λειτουργική.
0: Γενικώς πάντα είχα ένα κράτημα έναντι του δημοσίου, όμως πλέον βλέπω ανθρώπους που μπαίνουν στο δημόσιο από τη σχολή δημοσίας διοίκησης, που έχουν προσόντα, νέα παιδιά που δίνουν αγώνα, που υποπληρώνονται, που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Νομίζω ότι επειδή ο κόσμος αλλάζει, θα αλλάξει και αυτή η λογική και εύχομαι, εν πάση περιπτώσει, να αλλάξει. Όπως ευχόμαστε νομίζω όλοι οι πολίτες που συναλλασσόμαστε με το δημόσιο. Το σημαντικό για μένα επίσης είναι ότι πια στην εφορία, με την εφορία δεν έρχεσαι σε επαφή. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά, ψηφιακά. Θυμάσαι τι γινόταν, δεν ξέρω αν τα έχεις προλάβει, με τις ουρές στην Καλυθέα για να σφραγίσεις τα βιβλία. Ουρές πήγαιναν οι άνθρωποι από τις 4
1: πέρασαμε διάφορες φάσεις.
0: Που ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα πια όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Επίσης, για να είμαι δίκαιος, δεν το λέω, δεν το πιστώνω σε μία κυβέρνηση, το πιστώνω σε όλους. Αλλά κάπου εδώ όμως η πολυλογία μου πρέπει να σταματήσει.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Γιατί φτάσαμε στο τέλος. Λίγο πριν το τέλος, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με το Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές του. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Την καλημέρα μας.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, teamcolleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
9: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
10: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8.
1: Καλά, αργείς ακόμα.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Εδώ είμαστε και σήμερα, αφού καταφέραμε να περάσουμε αυτή την Οδύσσια και το Μαραθώνιο από την πόλη για να φτάσουμε εδώ μέχρι το ποτάμι. Λοιπόν, εν εξελίξει στον αέρα η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή από το ραδιόφωνο του Ερμή, Αγγελική Ξενόφου και Όλγα Γκούσκου σε επάλξη ενημέρωση, και τα θέματα της επικαιρότητας πολλαπλασιάζονται και είναι και πολύ καυτά. Και το λέμε αυτό γιατί κάθε καλοκαίρι προφανώς τα προβλήματα στη Ζάκυνθο είναι πολλά, αλλά το θέμα είναι ότι από χρόνο σε χρόνο αυτά πολλαπλασιάζονται και δυσχεραίνουν. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας με αφορμή τη χθεσινή ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Προεδρίου, ο επανεκλεγής αντιπρόεδρος, ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα, κύριε αντιπρόεδρε.
4: Καλημέρα, κυρία Ξενόφου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
3: Να είστε καλά. Να ευχηθούμε υγεία, να ευχηθούμε μακροημέρευση πολιτική και υγεία πολιτική και κάθε επιτυχία έτσι σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Να πούμε δύο πραγματάκια για τις διαδικασίες που έγιναν χτες και κατά πόσον και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης έμειναν ευχαριστημένες.
4: Φυσικά. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στον επικεφαλή της παράταξης μας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, όσο και στους συναδρέφους που μου δώσανε ψήφο εμπιστοσύνης και μου κάνανε την ανανέωση της δεύτερης θητείας στο Προεδρείο. Ελπίζω να φανώ αντάξιος αυτού, όποτε και αν μου δοθεί η ευκαιρία για το οτιδήποτε στο Προεδρείο.
3: Να είστε καλά. Και είναι θετικό που ξέρετε που νέοι άνθρωποι αναμειγνύονται στα κοινά, γιατί είναι ζητούμενο στην Ελλάδα σήμερα να φύγουν οι δεινόσαυροι της πολιτικής και να λάβει τα ενία η νέα γενιά και μακάρι να επιστρέψει και από το εξωτερικό. Λοιπόν, χτες εμείς ακούσαμε κριτική από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, παρότι στο πρώτο μέρος ακούσαμε τον Δήμαρχο μέχρι και απαγγελίες των ποιημάτων της Δημουλά σχεδόν μας έκανε. Λοιπόν, ακούσαμε την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική, λέγοντας ότι περίμενε περισσότερη ελευθερία, περισσότερη δημοκρατία, με την εξής έννοια, ότι δεν ζούμε σε δημοκρατία, αλλά ότι θέλει να εκφραστεί περισσότερο η αυτοδιοίκηση και δεν μπορεί. Θέλει να καταθέσει τα προβλήματα και δυσκολεύεται ενδεχομένως και από το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και τις προθέσεις πλειοψηφίας. Πόσο σας βρίσκει σύμφωνο αυτό εσάς και ως Προεδρείο αν μπορείτε κάπου να βοηθήσετε?
4: Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο τόσο για τις απόψεις της παραταξής μου όσο και του κύριου Αρετάκη, θα έλεγα ότι συμπάσχω μαζί του. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση έχουμε δει κατά καιρούς ότι δεν υπάρχει και ο ανάλογος πολιτικός σεβασμός. Θέλοντας και εμείς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διετελέσει δήμαρχος Ζακύνθου και είχε εκλεγεί με την ψήφο των Ζακυνθινών, οπότε χρήζει και μια καλύτερη αντιμετώπιση και ένας μεγαλύτερος σεβασμός προς το πρόσωπό του.
3: Και λόγω ηλικίας, εγώ θέλω να το πω. Δήμαρχος. Και ακριβώς. Έπρεπε να σεβαστούμε και έναν άνθρωπο με λευκά μαλλιά.
4: Ακριβώς. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ως παράταξη, έχουμε κάποια παράπονα σε εισαγωγικά από το πρόεδρο, που ουσιαστικά ο πρόεδρος είναι η προέκταση της πολιτικής του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, μιας Δημοτικής Αρχής και κάποιων και Δημοτικών Συμβούλων, που από ό,τι βλέπετε και είδαμε και εχθές με πανηγυρικό τρόπο να συμπάσει και να συμβαδίζει ακόμα πάντα με τις απόψεις του Δημάρχου. Από εκεί και πέρα θέλω να θυμίσω ότι σε πολλές των περιπτώσεων δεν μας δίνεται ο χώρος και ο χρόνος, είτε διακόπτοντας είτε μη δίνοντας το λόγο σε πολλούς συναδρέφους μου κατά τη διάρκεια των δημοτικών συμβουλίων που έχουν γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια, πράγμα που έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι δεν υφίσταται σε άλλα δημοτικά συμβούλια, και θα φέρω και ένα μεγάλο παράδειγμα το οποίο είναι και 38, βλέπε Ολίβια Καρδακάρη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και να θυμίσω και θα φέρω ένα μεγάλο παράδειγμα, κυρία Ξενόφου, που αφορά εκεί κάποια θέματα που κατά καιρούς προσπαθούμε ως παράταξη να φέρουμε στο προσκήνιο και να τα φέρουμε στο δημόσιο διάλογο, να παρθούν και κάποιες αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να προωθηθούν και αυτά, όπως είναι, αν θυμάστε, και η περιβόητη ογκολογική κλινική στη Ζάκυνθο, που χρειάστηκε να το φέρουμε και μία και δύο και τρεις φορές, για να έρθουν και κάποιοι να μας πούνε ότι δεν γίνεται και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να συμβεί αυτό.
3: Αλλά κάτι κάναμε τελικά, ε.
4: Να τα αποτελέσματα.
3: Γιατί ο κόσμος έχει και μνήμη, και ας λένε ότι είναι χρυσόψαρο, έχει
4: να
3: μνήμη.
4: Να το θυμίσω λοιπόν αυτό, ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με όλους μας, αυτό το θέμα έχει μπει σε κάθε οικογένεια στη Ζάκυνθο, είτε είναι συγγενής άμεσος, είτε είναι πιο μακρινός. Όλοι μας έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος νοσεί από την επάρατο νόσο. Όμως είδαμε στη Δημοτική Αρχή για της αντιπροσώπησης του Προέδρου να μην βάζει το θέμα αυτό, όπως και πολλά άλλα. Οπότε λοιπόν, όχι, δεν θέλω να δικαιολογηθώ, αλλά είναι ένας και από τους λόγους, όπως και πολλοί άλλοι, που ως παράταξη θέλαμε ουσιαστικά να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου προς τον Πρόεδρο, γιατί έχει άλλα 2,5 χρόνια που μπορεί να γίνει καλύτερος, και αυτή, ας πούμε, η μη τύπηση στο πρόσωπό του από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, να τον βάλει σε σκέψεις, γιατί όλοι μας μπορούμε να βελτιωθούμε και όλοι μας μπορούμε να κάνουμε το κάτι καλύτερο, τόσο για τον εαυτό μας, όσο και για τους υπόλοιπους.
3: Εγώ θέλω να το πάω ένα βήμα παραπέρα και να σας πω και ως δημότης αυτού του νησιού, ότι κάθε φορά που οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης βάζουν ένα θέμα, έχει να κάνει με ένα υπαρκτό πρόβλημα. Που δεν το είδε, δεν μπόρεσε, δεν ήξερε, δεν ήθελε, τέλος πάντων η πλειοψηφία. Για κάποιο λόγο όμως δεν λύθηκε. Και πολλές φορές γι' αυτό έρχονται και οι συμπολίτες μας εκεί, για να είναι αισθητή η παρουσία του σε μια προσπάθεια επίλυσής του. Λοιπόν, όταν εσείς ή τα άλλα ψηφοδέλτια της αντιπολίτευσης θέτουν θέματα, δεν τα θέτουν για να γίνουν κακοί προς το πρόσωπο του Δημάρχου, αλλά είναι προβλήματα του νησιού μας που πρέπει να επιληθούν. Και ειδικά έτσι φέτος είμαστε σε μια τουριστική περίοδο με πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε σε μια τουριστική περίοδο που ερχόμαστε από πολλά προβλήματα λόγω του καιρού, του χειμωνιάτικου, με τις πολλές βροχές κλπ. Και πρέπει να επιδειχθεί, ας πούμε, μια ανάλογη σοβαρότητα απέναντι σε όλα αυτά από την πλειοψηφία. Με δεδομένο ότι θέτεται εσείς τα ερωτήματα και δεν μπορεί να παραπέμπονται στο απότερο μέλλον ή στο υπερπέραν.
4: Αυτό, κυρία Ξενόπου, για ακριβώς ό,τι είπατε προηγουμένως ισχύει. Και δεν μπορεί να μην μας αφήσει, ας πούμε, μια υπόνοια το ότι για να μην δέχονται να μπουν τόσο σημαντικά προβλήματα που κατά καιρούς, ως δύναμη ελπίδας, έχουμε θέσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο, να μας αφήσει μια υπόνοια ότι ίσως εξυπηρετούνται άλλα πράγματα και καταστάσεις. Αυτό είναι...
3: Εμείς θέλουμε να εξυπηρετεί τους Ζακυνθινούς όμως. Και συγγνώμη για τη διακοπή που έκανα. Εμείς θέλουμε το Δήμαρχο και τις άλλες αρχές να εξυπηρετούν τους συμπολίτες μας, τη Ζάκυνθο, τους Ζακυνθινούς, τους Έλληνες.
4: Από ό,τι καταλάβατε και χθες, αν παρακολουθήσατε το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή φάνηκε απροετοίμαστοι. Όπως απροετοίμαστοι είναι και τα 2,5 χρόνια της διοίκησης που ασκεί. Και εννοώ το ότι από τη στιγμή που δεν ψηφίσαμε εμείς τον Πρόεδρο, είναι ένα μικρό παράδειγμα, ξέρετε, κυρία Ξενόφου, είναι μια μικρογραφία της ανετοιμότητας και της κατάστασης που βιώνει η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν ψηφίσαμε εμείς τον Πρόεδρο, ζητήθηκε για τα πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα για να έρθει σε μια συνεννόηση η Δημοτική Αρχή με τους Δημοτικούς, ο Δήμαρχος με τους Δημοτικούς Συμβούλους μεταξύ τους. Αυτό από μόνο του μαρτυράει την μη ετοιμότητα που υπάρχει, ότι ήταν απροετοίμαστη. Δηλαδή είναι πιο τεταρτό παράδειγμα από αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει.
3: Πάντως όλες οι επισημάνσεις, ξέρετε, που γίνεται, προφανώς η αντιπολίτευση καρπώνεται κάποια πράγματα όταν τα προβάλλει και τα αντιμετωπίζει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε σε ένα νησί σε μια τέτοια κατάσταση και να ακούμε τον Δήμαρχο να απαγγέλει στίχους στη Δημουλά. Και ξέρετε γιατί το λέω, ο καθένας με τον τρόπο ζωής του αποδεικνύει τι είναι και τι δεν είναι. Και η Κική Δημουλά με τον τρόπο της ζωής της έδειξε ότι αξίζει του σεβασμού μας. Αυτό πρέπει να το πετύχει ο Δήμαρχος και ο κάθε Δήμαρχος με τις πράξεις του.
4: Κυρία Ξενόφου, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται κάποια πράγματα για τον εαυτό του και για τις πράξεις του. Δυστυχώς, εδώ βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή ζει σε ένα άλλο σύννεφο και ζει εκτός πραγματικότητας. Είδαμε και τις τελευταίες ανακοινώσεις για κάποια έργα και για την παρουσίαση που προσπαθεί να μας παρουσιάσει, ότι λες και δεν ζούμε εμείς πλέον στο νησί. Να είστε σίγουροι ότι σε 2,5 χρόνια θα πέσουν από το σύννεφο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή. τόσο ο Δήμαρχος όσο και η Δημοτική Σύμβουλη της πλειοψηφίας.
3: Βέβαια, ξέρετε, ζητούμενο για τη Ζάκυνθο είναι και γενικά, πιστεύω, για το λαό και το εκλογικό σώμα. Όχι κάθε τετραετία να λέμε ότι ζήσαμε μια χαμένη τετραετία, αλλά να λέμε ότι βάλαμε ένα λιθαράκι, μικρό ή μεγάλο, καθένα σε αυτό το οικοδόμημα εδώ στον τόπο μας. Και το λέω γιατί, ξέρετε, κάθε τετραετία αυτό το πράγμα γίνεται στη Ζάκυνθο, στο Δήμο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λέμε, όχι, τι πάθαμε, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο μπορεί να ήταν καλύτερο. Πρέπει λοιπόν να κρίνουμε με βάση την ικανότητα κάποιου, όχι κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό θέλω να σχολιάσω.
4: Δυστυχώς, ξαναλέω, θα συμφωνήσω μαζί σας, διότι αν η εκάστοτε δημοτική αρχή που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια από το τιμόνι της Ζακύνθου είχε βάλει το λιθαράκι της, τώρα και εμείς θα ήμασταν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και θα συζητάγαμε για άλλα πράγματα. Να ξέρετε, κυρία Ξενόφου, ότι αυτό και από μόνο του λειτουργεί και λίγο αποτρεπτικό σε νέους ανθρώπους, επειδή αναφερθήκατε για τους δεινόσαυρους της πολιτικής προηγουμένως, να είναι ένα αρνητικό αντίκτυπο και να μην θέλει ο νέος να ασχοληθεί τόσο πολύ και να προσφέρει στα κοινά του τόπου μας.
3: Ναι, γι' αυτό οι νέοι λέει είναι το ασυχτήρα, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει σε αυτόν τον τόπο που μένουμε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για να τον ανεβάσουμε μερικά σκαλιά πιο πάνω. Εγώ προηγουμένως, κυρία Γιακουμέλο, σχολίασα το θέμα το τουριστικό, γιατί το χειμώνα, εντάξει, είμαστε λιγότερος πληθυσμός, δεν είναι τόσο έντονα, αν θέλετε, τα προβλήματα. Το καλοκαίρι δεινοπαθούμε οι κάτοικοι σε αυτό το νησί. Και βεβαίως δεν πρέπει να δεινοπαθούν και οι τουρίστες, διότι αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό στη λογική ότι το ότι δεν περνάνε καλά είναι κάνουν μια δυσφήμιση πρώτον και δεύτερον έρχεται συνέχεια όλο και πιο χαμηλός σε ποιότητα τουρισμός. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούν να τα δουν οι αρχές του τόπου, αναρωτιέμαι.
4: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας όσον αφορά τον διαχωρισμό που κάνετε με χειμώνα και καλοκαίρι, τουρίστας και ντόπιος. Καταρχήν, για μένα, πρωτεύων έχει η καθημερινότητα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και σε δεύτερη μοίρα των τουριστών και το πόσο οι τουρίστες ταλαιπωρούνται. Το ότι η Ζακυνθινή γενικότερα το χειμώνα είναι σε λιγότερο βαθμό λόγω ίσων κάποιων ταξιδιών.
3: Επειδή είμαστε και λιγότεροι, λιγότερος κόσμος, με αυτό την έννοια το είπα. Λιγότερος κόσμος, λιγότερα προβλήματα. Λιγότερα σκουπίδια, λιγότερα λίμματα, ξέρετε, με αυτή την έννοια.
4: Ναι, όμως τα προβλήματα υπάρχουν, κυρία Ξενόφου. Και σκουπίδια έχουμε το χειμώνα και κυκλοφοριακό έχουμε το χειμώνα.
3: Όχι αυτό το κακό που γίνεται το καλοκαίρι όμως.
4: Ναι, υπάρχει όμως. Ίσως όχι σε τόσο έντονο.
3: Σίγουρα, σίγουρα.
4: Υπάρχει ότι είναι υπαρκτό ένα πρόβλημα.
3: Υπαρκτό είναι, δεν είναι τόσο οξυμένο όσο το καλοκαίρι, αυτό θέλω να πω.
4: Ναι, συμφωνώ. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δυστυχώς και μια προσπάθεια, ας πούμε τώρα για το κυκλοφοριακό που είχε γίνει από τη Δημοτική Αρχή και με τις πεζοδρομίσεις και με όλα αυτά που έχει γίνει και με την αστική συγκοινωνία, έχει πέσει στο κενό. Δυστυχώς, 2,5 χρόνια σε κέρια ζητήματα ως Δημοτική Αρχή δεν έχει λύσει κάποιο από αυτά.
3: Το κυκλοφοριακό, να ξέρετε, λειτουργεί αποτρεπτικά στο να μπουν τουρίστες στην πόλη, γιατί δεν μπορούν να μπουν πια. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε και ο επιχειρηματικός κόσμος να το θέσει δια των συλλογικών των οργάνων στη Δημοτική Αρχή. Και δεν μιλάω μόνο για τους ξενοδόχους, είναι τα εστιατόρια, τα τουριστικά μαγαζιά, όλα αυτά τα καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη. Έχουν και αυτοί το δικαίωμα, τέλος πάντων, να περάσει από εκεί ο κόσμος, οι τουρίστες, να δουν τι γίνεται, να κάνουν τα ψώνια τους. Τώρα πια δεν μπαίνει τουρίστας στην πόλη, διότι θα έρθει πετώντας ή δεν ξέρω με άλλο τρόπο. Έτσι, δεν μπαίνει στην πόλη το καλοκαίρι καθόλου, ούτε βρίσκεις πάρκινγκ πουθενά. Και δεν έχουμε και την αστική συγκοινωνία που μας είχαν υποσχεθεί ότι θα την κάνανε από το προηγούμενο μήνα. Από τα τέλη του προηγούμενου μήνα την περιμέναμε.
4: Ναι. Κύριε Ξενόφου, αυτό. Από μεριάς μας, ως δύναμη ελπίδας, έχουμε αναδείξει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία κουβεντιάζουμε κατά καιρούς, τα έχουμε αναδείξει πάμπολες φορές. Ναι. Όμως εδώ πέρα, επειδή είπατε για τα συλλογικά τους όργανα και οι επιχειρηματίες, είτε λέγεται εμπορικός σύλλογος, είτε επιμελητήριο, οτιδήποτε άλλο, καλό είναι να ενεργοποιηθούν και αυτές οι συλλογικότητες και να έχουν μια παρουσία στα δημοτικά συμβούλια, ειδικά όταν θέτονται τα θέματα από την αντιπολίτευση. Για να υπάρχει κάτι πιο τρανταχτό και κάτι πιο δυνατό και να ακουστεί η φωνή τόσο της αντιπολίτευσης όσο και η δική τους, γιατί ουσιαστικά η φωνή η δική τους είμαστε εμείς ως αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Οπότε λοιπόν μια ενίσχυση και των ανθρώπων, π.χ. όπως έκανε ο Σύλλογος της Αγίας Τριάδας για την ανάπλαση στην περιοχή που έδωσε μια ηχηρή παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό να ξέρετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμα καλύτερα για την επίλυση έστω και κάποιων προβλημάτων αυτών.
3: Ωραία, και εμείς πάντα εδώ είμαστε, ξέρετε, να τα αναδεικνύουμε και να τα προβάλλουμε. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε άλλο σήμερα. Απλά μια μέρα πριν τη λήξη της τουριστικής περίοδου θα ήταν έτσι πολύ καλό να κάνουμε και μια πιο αναλυτική συζήτηση, γιατί είναι ντροπή να μιλάμε συνέχεια για το νερό που δεν έχουμε, για τα λίμματα που τρέχουν, για τα ποντίκια που είναι στους δρόμους και ούτω καθεξής. Όλα αυτά έτσι τα προβληματικά που μας κατατάσσουν στον τρίτο κόσμο και όχι στην προηγμένη Ευρώπη. Λοιπόν, καλή θητεία να ευχηθώ. Ναι, καλά, να είστε καλά. Καλή θητεία, καλά αποτελέσματα στην θέση του Αντιπροέδρου και θα τα πούμε με το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τις καλημέρες μας.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
3: θητεία. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος, που επανεξελέγει χτες Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην ειδική συνεδρίαση που έγινε με αφορμή την εκλογή Προεδρίου. Και να σημειώσουμε ότι στη θέση του Προέδρου επανεξελέγει ο κύριος Διονύσης Πλέσσας. Στη θέση του Γραμματέα, εκεί είχαμε αλλαγή Φρουράς. Εξελέγει ο κύριος Μαστραντώνης, αντίοχος, από ψηφοδέλτιο της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνεδρίαση χθες, στη διάρκεια της οποίας μίλησε ο Δήμαρχος, είπε κάποια πράγματα. Πέρα από αυτά που υπόθηκαν από τον Δήμαρχο σε αυτή την ειδική συνεδρίαση, πιστεύουμε ότι είναι πολλά που πρέπει να γίνουν και πολλά που πρέπει να εξετάσουν οι αρχές του τόπου. Και το λέμε γιατί είναι και ο Περιφερειάρχης σήμερα στη Ζάκυνθο. Δεν επιτρέπεται το νησί μας να έχει αυτά τα χάλια, όπου και να πας. Δεν επιτρέπεται να έχει μπει ο ήλιος και να μην έχουμε καθαρίσει τις πάσης φύσεως βρωμιές, τα χόρτα, τα σκουπίδια και όλα τα σχετικά. Για πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο.
1: Να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς το απερχόμενο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα στον πρόεδρο, τον Διονύση Πλέσσα, και για την υπεύθυνη και αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του. Η συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου ήταν ουσιαστική και αξίζει την αναγνώριση όλων μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για τη συνεργασία, την υπευθυνότητα και το χρόνο που αφιέρωσαν στην εξέταση και λήψη αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας και της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου μας. Οι ευχαριστίες μου απευθύνονται ακόμα σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, στους δημοτικούς συμβούλους, στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, αλλά και στα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου μας. Στο απερχόμενο Αντιπρόεδρο και απερχόμενο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, και να σας πω επίσης ότι η βοήθειά σας ήταν καταλυτική στη λειτουργία του ανώτατου αυτοδιοικητικού αυτού οργάνου του Δήμου μας. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που είναι φυσικό να υπάρχουν, ο διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων και η γόνιμη αντιπαράθεση αποτελούν βασικά στοιχεία της δημοκρατικής λειτουργίας της αυτοδιοίκησής μας. Η ανανέωση των συλλογικών οργάνων στο μέσο της δημοτικής περίοδου είναι μια ευκαιρία να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στους δημότες μας, να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη υπευθυνότητα το έργο που έχουμε αναλάβει και να ενισχύσουμε το πνεύμα συνεργασίας που απαιτούν οι σύγχρονες προκλήσεις. Το δεύτερο μισό της θητείας μας που ήδη έχει ξεκινήσει αυτές τις μέρες είναι γεμάτο προκλήσεις. Από την αρχή της θητείας μας θέσαμε ως στόχο την ουσιαστική αναδιοργάνωση του Δήμου, την προώθηση μεγάλων παρεμβάσεων και έργων και κυρίως το χτίσιμο μιας ειλικρινής σχέσης με τους πολίτες. Να ξαναχτίσουμε την σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με τον Δήμο, τις δομές του και τις υπηρεσίες του. Η ήδη εμπειρία των 2,5 προηγούμενων ετών για όλους τους δημοτικούς συμβούλους θα μας βοηθήσει για την επίτευξη αυτού του αναπτυξιακού μας σκοπού. Για έναν Δήμο που θα ανταποκρίνεται, που σχεδιάζει αλλά και προλαβαίνει, που δεν τρέχει πίσω από τις καταστάσεις. Γιατί σίγουρα οι προκλήσεις ήταν πολλές, αλλά είμαστε σίγουροι πως οι πολίτες βλέπουν την αισθητή θετική διαφορά. Το επόμενο διάστημα αποτελεί την περίοδο υλοποίησης όλων όσων σχεδιάσαμε τα 2,5 αυτά χρόνια. Την περίοδο όπου είχαμε τελειώσει με τα αυτονόητα και προχωράμε στην πρόοδο. Όλα αυτά για τα οποία θα ζητήσουμε από τους πολίτες μας να μας κρίνουν. Αυστηρά, αλλά δίκαια. Άλλωστε, όπως είχε πει και η σπουδαία ποιήτρια Κική Δημουλά, αλλά εγώ είμαι πια σε ρήξη με το λίγο. Και η Ζάκυνθος είναι πια σε ρήξη με το λίγο. Με όλα αυτά που την κράτησαν καθυλωμένη και δέσμια για χρόνια. Η Ζάκυνθος έχει αλλάξει σελίδα και προχωράει μπροστά. Εύχομαι στα νέα μέλη που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και της Δημοτικής Αρχής σε λίγο, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα ανταποκριθούν με αίσθημα ευθύνης, αντικειμενικότητας και προσήλωση των συμφέρων του Δήμου και των πολιτών μας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με ενότητα, συνεργασία, σεβασμό στους θεσμούς, έχοντας ως μοναδικό στόχο την πρόοδο του τόπου μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ πολύ.

Πλευρά γίνονται, γιατί πολύ ωραίοι είναι οι λόγοι που γράφονται και τους εκφωνούν οι πολιτικοί, αλλά αυτοί πρέπει να τα αποκρίνονται τουλάχιστον σε ένα ποσοστό στην πραγματικότητα. Και η Ζάκυνθος είναι μικρή, πολύ μικρή, για να μην ξέρουν όλοι οι Ζακυνθινοί και οι 45.000 τι συμβαίνει από τα Σκηνάρια μέχρι το Πόρτο Ρώμα και, την άκρη την τελευταία του Βασιλικού και του Κεριού. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Δήμαρχο. Είναι πάρα πολύ ωραία η ποίηση. Εμείς τους προτείνουμε να διαβάζουν όχι μόνο ποίηση, να διαβάζουν και λογοτεχνία. Γενικώς να διαβάζουν, να διαβάζουν και πολιτικές επιστήμες, να διαβάζουν και οικονομία. Γενικώς να είναι μορφωμένοι οι πολιτικοί μας για να ξέρουν και να τοποθετούνται δημόσια και να αντιλαμβάνονται πράγματα. Συνδυαστικά πάντα με την επαφή τους, που δεν πρέπει να τη χάνουν ποτέ, με το λαό. Τώρα, να φύγουμε από το Δήμο για λίγο και να πάμε στην περιφέρεια και το ίδιο το ποίημα να το εφαρμόσουμε και εκεί, διότι είναι στη Ζάκυνθο ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τρεπεκλής, και καλώς τον πηγαίνει βόλτες ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Καποδίστριας, αλλά θα πρέπει και αυτός να συμπεριφερθεί με περισσότερη ηθική απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Και επίσης, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τρεπεκλής, να έχει ιδίαν αντίληψη για το τι συμβαίνει στη Ζάκυνθο και να μην ακούει τι του λέει ο ένας και ο άλλος. Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρει το αυτοκίνητό του, να κάνει μόνος του μια βόλτα, να δει όλα τα στραβά και τα ανάποδα του νησιού μας. Στραβά και ανάποδα, για τα οποία προφανώς ευθύνεται και η αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Εμείς 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας.

0: Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
1: Αξεπέραστη τεχνολογία. Πολύχρονη εμπειρία. Δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, στη Ζάκυνθο περιμένουμε πολλούς αυτοδιοικητικούς. Έχουμε απόψε συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων για τα Ιόνια Νησιά και αύριο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Και είναι μια ευκαιρία να αναδειχτούν τα προβλήματα της Ζακύνθου για να μπορέσουμε έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Γιατί για να τα λύσουμε δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Τα παιδεύουμε καμιά 50 χρόνια τώρα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Μπόχαλης, ο κύριος Χαράλαμπος Ακτύπης. Είναι κοντά μας. Και τον καλωσορίζουμε με αφορμή την έλευση και του Προέδρου του ΕΑΣΠ, του κυρίου Λέκα, που θα μιλήσει για θέματα σεισμικών κινδύνων στο νησί μας. Μας ακούτε, κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, γιατί τα λέμε τώρα από τότε που είχαμε μαύρα μαλλιά, έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μας και ακόμα τα ίδια λέμε. Και του κυρίου Λέκα τα μαλλιά έχουν ασπρίσει, αλλά πρόβλημα, το πρόβλημα στην Μπόχαλη παραμένει.
2: Ναι.
1: Να μας το περιγράψετε εσείς που είστε ο Πρόεδρος.
2: Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Αυτά που μου λέτε τώρα. Με τα λύπη μου τα ακούω από εσάς ούτε τη στιγμή. Κανείς δεν με έχει ενημερώσει και πάντα το ίδιο κάνουνε.
1: Ναι.
2: Και παλιά που ήρθε ο κύριος Λέκας, τώρα είναι εδώ ο κύριος Λέκας.
1: Ναι, γιατί απόψε έχουν ομιλία.
2: Λοιπόν, εγώ δεν γνωρίζω τίποτα, δεν με έχει ενημερώσει κανείς.
1: Στη Λέσχη Ζάκυνθος.
2: Το λέω με κεφαλαία, είναι ντροπή τους, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε έξω από τη γλώσσα μας. Είμαι πάντα ευγενής, αλλά δεν χρειάζεται ευγένεια. Δεν με έχει ενημερώσει κανείς. Εσύ από εσάς το ακούω. Και την άλλη φορά που πήγα, μου είπαν ότι ήταν ανεπίσημη. Ακόμα και τότε που ήρθε την πρώτη φορά ο Λέκας και διαμαρτυρήθηκα ευγενικότατα, μου είπαν ότι η επίσκεψή του ήταν ανεπίσημη. Και πρωτοσέλιδο οι εφημερίδες τους είχαν στη φωτογραφία. Δεν ξέρω, για μένα είναι ανεπίσημη, για αυτούς είναι επίσημη. Δεν γνωρίζω τίποτα ειλικρινά.
1: Ναι.
2: Εγώ ποτέ δεν αρνήθηκα να βοηθήσω, οπότε βγήκα για να το χωριό μου. Βγήκα με τις γνώσεις που έχω να βοηθήσω όπου μπορώ. Αυτοί απαξιούν, δεν θέλουν να είμαι στα πόδια τους.
1: Ωραία, να μας τα πείτε εμάς τότε που δεν έχουμε πρόβλημα να τα παρουσιάζουμε τα προβλήματα. Και είναι ευκαιρία τώρα που είναι τόσοι, είναι ο Περιφερειάρχης σήμερα εδώ, έρχεται ο κύριος Λέκας, είναι οι δήμαρχοι που θα έρθουν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, ευκαιρία είναι να ακούσουν την κατάσταση που επικρατεί στη Ζάκυνθο και να δούμε το θέμα της Μπόχαλης.
2: Διαπρότανε το χειμώνα και με κάλεσε ο κύριος Δήμαρχος και πήγε και του λήξε τα μονοπάτια και πού μπορεί να περάσουν, από πού μπορεί να περάσουν οι ελπίστριες, από πού μπορεί να περάσουν τα υλικά. Εγώ ήμουνα παρόν μαζί με την κυρία, με την Ασπασία τη Σούλη. Πήγαμε παντού, βιαζότανε. Πού είναι η βιασύνη τους τώρα που είναι Ιούλιος και δεν έχουν ακουμπήσει το χώμα πουθενά. Βιαζόταν το χειμώνα για να λένε ότι επειδή ο Άργυλος μετακινείται και είναι σε κακή κατάσταση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα που ο Άργυλος έχει σφίξει και μπορούν να γίνουν εργασίες, πού υπάρχουνε.
1: Μιλάμε για τα πρανή της Μπόχαλης τώρα, έτσι.
2: Για τα πρανή μιλάμε, ναι. Γιατί όσο ήρθε ο κύριος Λέκας, για τα πρανή. Τι θα κουβεντιάζουμε για τους σεισμούς της Βενεζουέλας.
1: Ναι, όχι, αλλά να πάρουμε μάθημα από τους σεισμούς της Βενεζουέλας.
2: Τι να σας πω, κυρία Ξενόπουλου, τι να σας πω.
1: Να μου πείτε ότι το κουβεντιάζουμε 30 χρόνια τώρα, γιατί είστε και εσείς παλιός στην αυτοδιοίκηση. 30 χρόνια λέμε ότι πρέπει να κάνουμε.
2: Τα ίδια και τα ίδια που το λέτε. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
1: Δεν θα σταματήσουμε όμως να τα λέμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
2: Όχι, εγώ δεν μου γκάθηκα ποτέ.
1: Και
2: δεν θα μου βάλει φήμωτρο κανένα. Από κάτι όψιμο σου βγήκανε να φτιάξουν τη Ζάκυνθο και στο τέλος η Ζάκυνθο υποφέρει.
1: Ή δεν ξέρω, είναι σε κακή κατάσταση το νησί.
2: Το μηχανάκι μπήκα και δεν μπορώ να κυκλοφορήσω πουθενά.
1: Είναι επικίνδυνο να μην προχωρείτε. Είναι επικίνδυνο με τα μηχανάκια να κυκλοφορείτε, να ξέρετε.
2: Τι να σας πω, με συγχωρείτε γιατί είμαι λίγο
1: και να προσέχετε, γι' αυτό σας το λέω.
2: Και εκνευρισμένος.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν έχει γίνει το παραμικρό, αυτά τα 500 χιλιάρικα που είπαν ότι είναι για την Μπόχαλη.
2: Τα έχουν βάλει στην αυταλίνη. Πήγαμε τότε, επισκεφτήκαμε, σας έχω δώσει και συνέντευξη. Είχαμε συμφωνήσει να αρχίσουν από το υπαίθριο θέατρο, μετά να πάνε σε άλλο σημείο προς την Πικριδιώτισσα που δεν θα εμπόδιζε ούτε τον τουρισμό ούτε τίποτα. Συμφωνήσαμε σε όλα, ήταν και ο εργολάβος από τη Θεσσαλονίκη μαζί μας. Τα ξαναείπα, μα θυμάστε. Τι γίνεται, πέστε μου τι γίνεται, πώς και κοντεύουν να έρθουν μισά Ιουλίου. Τουλάχιστον να ξεκινάγανε να απομακρύνουν και μετά μου φέρανε σαν πρόταση ότι έχει προτείνει η αρχαιολογική υπηρεσία για να γίνει μια γεωλογική μελέτη. Τι σχέση η γεωλογική μελέτη έχει του κάστρου με το υπαίθριο θέατρο που μπορούσαμε να αρχίσουμε, γιατί ξέρουν πολύ καλά, τα είχαμε κουβεντιάσει και μου είπαν ότι ξέρω τι λέω, ότι τα μισά χρήματα, αν αφαιρέσει το ΦΠΑ από τα 500 χιλιάρικα, τα μισά χρήματα θα ήταν μόνο και μόνο για εσκαφές και μεταφορά χωμάτων. Πού είναι αυτά που έχουν κάνει?
1: Δεν έχει ξεκινήσει κάτι ακόμα, έτσι. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα ακόμα.
2: Δεν κουνιέται φίλο, τι να σας πω. Δεν κουνιέται φίλο, τίποτα.
1: Σε επίπεδο καθαρισμών, για να μην πιάσουμε φωτιά. Γιατί τώρα λέμε για τα νερά.
2: Ούτε αυτό έχει γίνει τίποτα. Και πήρα, επειδή είναι ένας πυρομάλης Σπύρος, γιατί πρέπει να λέω τα πράγματα με το όνομά του, που το είχε πάρει και πέρυσι, τον καθαρισμό πέρυσι, τον πήρα και μου λέει δεν έχω πάρει ακόμα τη δημοπράτηση. Δηλαδή επίσημα να μου δώσουν να υπογράψω το έργο. Και είναι τώρα Ιούλιος μήνας και τα χόρτα είναι καθαρίστα.
1: Υπάρχει πρόβλημα στο Τζάκηθο με τα χόρτα. Και το γεγονός ότι έβρεχε το χειμώνα και τα χόρτα είναι ψηλά δεν είναι δικαιολογία. Να βάλουμε τα μηχανήματα να τα καθαρίσουν δύο φορές. Πώς εμάς τους ιδιώτες μας αναγκάζουν να κόβουμε χόρτα?
2: Μπορείτε να τα δείτε. Αν πάτε με τη φωτογραφική σας μηχανή απάνω στην πλατεία και κοιτάξετε από κάτω, θα δείτε για τρίτη χρονιά τι κατάσταση επικρατεί.
1: Ναι,
2: και εδώ μας λέει, βλέπουμε συνέχεια στις τηλεοράσεις, πέρασε ένας με ένα αυτοκίνητο, πέταξε ένα τσιγάρο και καίγεται η Ελλάδα πριν μπει το καλοκαίρι.
1: Ναι. Στην πλατεία της Μπόχαλης είναι όλα τελειωμένα.
2: Τι είπατε?
1: Στην πλατεία της Μπόχαλης τα έργα είναι όλα τελειωμένα.
2: Το έργο της πλατείας?
1: Ναι.
2: Όχι. Ούτε και ο λόφος του Στράνη. Ο λόφος του Στράνη, γιατί είναι πακέτο το έργο,
1: είναι
2: το έργο 200 χρόνια του
1: Σολομού,
2: της Επανάστασης, 1821-2021. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι η εγκατάσταση στην Μπόχαλη τοποθετήθηκε, το δοκίμασα με μπαλαντές από το αρματοποιείο του Ραζή, ανάβουνε, και όμως 3 χρόνια με τούτο είναι νεκρά, δεν λειτουργούνε. Γιατί τι θέλουνε? Μια αίτηση με ένα σχέδιο ηλεκτρολογικό να πάνε στη ΔΕΗ, ακούτε τι χρειάζεται.
1: Να και ούτε πλάκες
2: τελειώσανε, ούτε την εγκατάσταση, δύο μπρίζες να τοποθετηθούν και εκείνο είναι ατελείωτο. Δηλαδή για 4-5 μερομίστια είναι ατελείωτος και ο λόφος του Στράνη και η πλατεία της Μπόχαλης.
1: Θα πάμε στην επόμενη εκατοντηρίδα για την Επανάσταση και ακόμα δεν θα έχουμε τελειώσει, μου φαίνεται.
2: Ναι. Θα πάμε για 400 χρόνια τα επόμενα.
1: Ναι. Λοιπόν, και στην πλατεία πάνω τι εκκρεμεί άλλο?
2: Είναι κάτι σωληνώσεις που είναι, μη σκοτωθεί κανένα άτομο τη νύχτα και σπάσει το πόδι του. Είναι κάτι γωνίες που έχουν μείνει ατελείωτες. Είναι κάτι σοφαντουχιά, κάτι μικρές πλέκες που πρέπει να τοποθετηθούν. Δεν τοποθετηθήκανε τίποτα. Και πήραν τα υλικά και φύγανε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τα καταγράφουμε αυτά και τα δημοσιοποιούμε. Τίποτα.
2: Να σας πω ότι ήτανε, μου ζητήσανε να μετρήσω, να δούμε τα έξοδα της πλατή του πάρκινγκ του οικοπαίδου που αγόρασε το 2007 ο κύριος Τσακαρόπουλος.
1: Ναι.
2: Ότι είναι γύρω στα 17 με 20 χιλιάδες ευρώ να τοποθετηθούν η τσιμέντο και μέτρησα, θέλει 156 κυβικά μετό και 160 πλέγματα. Ότι πήγανε, λέει, η Δημαρχία με 30 πλέγματα. Αυτό μου το είπε ο κύριος Βίτσος Αγαπητός, θα λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά του. Και ότι τα πήρανε και φύγανε γιατί τους διώξανε. Είναι ή δεν είναι αφεντικά?
1: Υπάρχει και η αστυνομία.
2: Είναι ή δεν είναι αφεντικά? Ποιος τους έδιωξε όταν αυτή είναι η διοίκηση της ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση? Και υποφέρει όλη η γειτονιά και όλος ο κόσμος και ένα πάρκινγκ από το 2007 που αγοράστηκε ένα οικόπεδο από τον κύριο Τσακαρόπουλο σε μια θέση υπέροχη και απαραίτητο, μένει από το 2007 με χαλίκι και υποφέρει όλη η γειτονιά.
1: Από τη σκόνη.
2: Και με άμμο και με μπουχό.
1: Κλείνουν
2: τα παράθυρα τους, όλος ο χώρος περιμένει να έρθει το καλοκαίρι και αυτοί κλείνουν τα παράθυρα τους, δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους.
1: Αυτό το άσπρο το χώμα δεν ξέρω τι είναι, αλλά κάνει μεγάλη ζημιά εκεί.
2: Μα δεν έχετε ιδέα. Και ήρθανε, τους παρακαλέσαμε να έρχονται 2-3 φορές τη βδομάδα να βρέχουνε, ήρθανε μια φορά. Και τους λέω, ρε παιδιά, να έρθετε κάθε δεύτερη, κάθε τρίτη μέρα να του δίνετε ένα βρίσκημα. Πνιγόμαστε.
1: Να σας πω και τι ζητήθηκε.
2: Να βάλετε. Δεν έχουμε κανένα να καθαρίσει.
1: Τσιμέντο,
2: δεν
1: άσφαλτο. Πριν πάμε στην καθαριότητα, τσιμέντο ή άσφαλτο, τι ζητήθηκε να μπει εκεί πάνω στο πάρκινγκ?
2: Δεν σας άκουσα.
1: Τσιμέντο ή άσφαλτο στο πάρκινγκ θα βάλετε?
2: Δεν σας ακούω γιατί κάνει
1: φορά. Τσιμέντο, λέω, θα μπει τσιμέντο.
2: Για το πάρκινγκ?
1: Ναι.
2: Ναι, είναι απαραίτητο να πέσει τσιμέντο. Πώς
1: ναι,
2: θα γίνει?
1: Ναι.
2: Είμαστε στο 2026.
1: Εντάξει, δεν ζητάμε ζουλού. Να πάμε και στο φεγγάρι, να τσιμεντοστρωθεί ένα πάρκινγκ ζητάμε. Λοιπόν, και πείτε μας και για την καθαριότητα, δύο λόγια.
2: Να με συγχωρείτε,
1: δεν ακούτε καλά. Εντάξει.
2: Κάνει θόρυβο και δεν σας
1: τα πω. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, δεν πειράζει. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θα τα πούμε πάλι ό,τι άλλο είναι.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει άλλο τρόπο να ακούγονται τα προβλήματα.
1: Τα λέμε τα προβλήματα κάθε μέρα, τα λέμε. Μέχρι να τα εμπεδώσουν οι πολιτικοί. Λοιπόν, τις καλημέρες μας, κύριε Πρόεδρε. Έγινε, γεια σας. Αυτό ήταν ο πρόεδρος της Μπόχαλης, ο κύριος Χαράλαμπος Ακτύπης, έτσι που κάναμε αυτή την κουβέντα μαζί του. Επειδή ο κύριος Λέκας που είναι εδώ και είναι ομιλητής αύριο στην Πεδίν, θα μιλήσει για θέματα σεισμικού κινδύνου και κινδύνων γενικότερα από φυσικές καταστροφές. Και η Μπόχαλη είναι η νούμερο ένα περιοχή που πρέπει να την προσέξουμε. Όχι για να βγάλουμε λεφτά και εκατομμύρια και να μπουν σε τσέπες δεξιά και αριστερά, αλλά για να γίνει μια πραγματική προστασία της περιοχής. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον επανεκλεγέντα, τον κύριο Πλέσσα. Μέχρι τότε να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα του τοπικού τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ερμής, το πρωτοσέλιδο της οποίας γράφει «Βελτίωση των προσδοκιών στον τουρισμό προκύπτει για το φθινόπωρο. Έκρηξη κρατήσεων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. 8,5% η αύξηση των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων για την Ελλάδα». Ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για την τουριστική κατάσταση που αφορά έτσι ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο το νησί μας. Και το νησί μας γράψαμε την προηγούμενη μέρα και πάνω κάτω στα ίδια κινείται. Αυξητικά δηλαδή κινείται η πορεία του τουρισμού και στη Ζάκυνθο. Αλλά οι επιχειρηματίες ζητούν να κοιτάξουμε και τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα του Ερμή έχουμε καμπανάκι από το συνδυασμό ανάσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου επισημαίνει κίνδυνος απώλειας πόρων από το ΕΣΠΑ λόγω χαμηλής απορροφητικότητας. Να συνεχίσουμε. Σχέδιο για τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου θα παρουσιάσει ο Ευθύμιος Λέκας με αφορμή τη συνάντηση των αυτοδιοικητικών στο νησί μας. Και σε λίγες μέρες τα έργα, αντικατάσταση του αποχετευτικού δικτύου στο Τσιλιβί στα σημεία των νεκρών, με δηλώσεις από τον πρόεδρο της κοινότητας που δίνει πληροφορίες. Εντός του Ιουλίου αναμένονται οι διορθώσεις του ΟΣΔΕ για το 2015. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ και ο πρόεδρός της, είναι η τελευταία φορά που θα γίνουν διορθώσεις για τα προηγούμενα χρόνια. Θα γίνουν τώρα μέσα στον Ιούλιο και πρέπει οι αγρότες να ενημερωθούν, να μην χάσουν την ευκαιρία. Γιατί είναι πολλά τα λάθη που έχουν γίνει με το monitoring κυρίως και δεν επιτρέπεται να χάνονται χρήματα από χαζομάρες για να τα παίρνουν οι επιτίδιοι και οι κλέφτες που είναι παρατρεχάμενοι των πολιτικών. Λοιπόν, τώρα να ρίξουμε μια ματιά ακόμα σε μερικά θέματα από την εφημερίδα Ερμής. Έχουμε συνέντευξη από τον νέο γραμματέα από τα κεντρικά του Πασόκ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Μιλά στον Ερμή και επισημαίνει: «Εκλογική μας επιδίωξη είναι η πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία». Το Πασόκ είναι κόμμα εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας, επισημαίνει ο κ. Βαρδακαστάνης και ακόμα σημειώνει ότι τώρα δουλεύουμε με τη διεύρυνση και καταρτίζουμε τα ψηφοδέλτιά μας, ενώ για την κυβερνητική πολιτική δηλώνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν βαθύνει οι ανισότητες γιατί έχουμε μεταφορά πλούτου σε λιγότερα χέρια. Στην εφημερίδα Ερμής ένα ακόμα θέμα που μπορείτε να ενημερωθείτε, πλήσιμο των κάδων και των πεζοδρομίων. Και η αρχή έγινε πίσω από το Δημοτικό Θέατρο με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο, να δίνει χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Και ακόμα το εργατικό κέντρο δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με το σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, για υγεία και για παιδεία». Τέλος, ένα ακόμα θέμα στον Ερμή, που μπορείτε να ενημερωθείτε, ελεγμένα και ασφαλή ως προς την στατικότητά τους είναι τα σχολεία μας, δηλώνει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Αθανάσιος Κατσίμπελης. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που έχει σήμερα ο Ερμής. Πάμε να δούμε την ημέρα, το πρωτοσέλιδο της οποίας έχει το θέμα του κυρίου Λέκα, ειδικό σχέδιο για σεισμούς και φυσικούς κινδύνους, γράφει η εφημερίδα. Και ακόμα αναφέρει ότι η τελική ευθεία για την αποκομιδή και την ανάθεσή της σε ιδιώτη είναι μπροστά μας. Εργασίες στερέωσης στο καμπαναριό της εκκλησίας της Υπαπαντής, με τον βουλευτή να δηλώνει ότι διασώζεται ένα σημαντικό μνημείο του νησιού μας. Στο Μαχαιράδο, ο συνδυασμός δύναμη ελπίδας, στο επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας και η στήριξη του πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας όπως τα καταγράφουν οι δύο τοπικές εφημερίδες. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το τελευταίο μας θέμα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Έτσι είναι πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα, με πολύ μεγάλη θεματολογία. Άλλωστε, η Ζάκυνθος προσφέρεται, έχει πολλά θέματα. Να παραμείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε χθες μια ειδική συνεδρίαση για την εκλογή Προεδρίου, όπως έγινε και για το Περιφερειακό πριν από λίγες μέρες. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον επανεκλεγέντα Πρόεδρο, τον κύριο Διονύσιο Πλέσσα, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενόπουλο, και καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Καλή δύναμη και κάθε δυνατή προσπάθεια για τον τόπο μας να ευχηθούμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να δούμε λίγο αυτή η εμπειρία των πρώτων χρόνων, έτσι. Πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, πώς μέρα με τη μέρα μαθαίνατε, έτσι, μέχρι να φτάσετε σε ένα σημείο να μπορείτε να το τυθασεύσετε το πράγμα. Γιατί βλέπω πολλές φορές και την κυρία Καρδακάρη στο Περιφερειακό, που είναι και πολύ εκεί. Προσπαθεί να τους βάλει μια τάξη, γίνει δύσκολο.
2: Έχω ξαναπεί πολλές φορές, θα το πάλι μια, ότι δυστυχώς εμείς οι Προέδροι είτε του Δημοτικού είτε του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου είναι τα άμεσα δημοκρατικά όργανα που διοικούν τους Δήμους και τις Περιφέρειες αντίστοιχα, διέπονται από κανόνες για να μπορεί να γίνεται τόσο κατανοητή η συζήτηση, αλλά και για να μην γίνεται ένας αχταρμάς, να το θέσω απλά, μέσα σε αυτή τη συνεδρίαση.
1: Κάτι σαν μικρογραφία της Βουλής είσαστε κι εσείς.
2: Ακριβώς. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, για να λειτουργήσει δημοκρατικά αυτό το όργανο, πρέπει να εφαρμόσει τους κανόνες, όπως γίνεται και στην κοινωνία και στη ζωή μας. Δυστυχώς, πολλές φορές μέσα από αυτή την εφαρμογή των κανόνων μπορεί να γίνεις δυσάρεστος. Βέβαια, πάντα υπάρχει το μικρό παραθυράκι της διαλλακτικότητας σε όλα αυτά, τα οποία πρέπει να βρίσκεις σε αυτή τη λεπτή γραμμή για να μπορείς να ακριβώς και να εφαρμόσεις χωρίς να γίνεσαι τόσο πολύ δυσάρεστος.
1: Ναι, αντιπαθητικός.
2: Σίγουρα, αντιπαθητικός.
1: Οι πρόεδροι, ξέρετε, είναι και όπως οι δημοσιογράφοι γίνονται αντιπαθητικοί, γιατί πρέπει να κάνουν πράγματα που δεν είναι πάντα ευχάριστα.
2: Ακριβώς. Όπως έχω έρθει σε πολλές φορές μέσα σε δημόσια συνεδρία και ρίξει με την πλειοψηφία και πολλές φορές με την μειοψηφία, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δεν είναι και ωραίο να βγαίνει προς τα έξω οι φωνές και έτσι μια άποψη ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Θέλω να πω, όταν υπάρχουν και προβλήματα, ξέρετε, υπάρχει ένταση και είναι λογικό μεταξύ των συνανθρώπων μας.
2: Θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο ώστε να ακούγονται δημοκρατικά όλες οι απόψεις και να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση και να μπορεί να καταλάβει και ο πολίτης γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι και η ουσία που πρέπει να βγαίνει μέσα από ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι στα 2,5 χρόνια έχω αποκτήσει μια εμπειρία, γιατί ως νέος αυτοδιοικητικός ήταν μια πολύ μεγάλη θέση ευθύνης. Σίγουρα στην αυτοκριτική που κάνω έχουν γίνει λάθη, αλλά θεωρώ ότι πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο, σε συνεργασία με τους συναδέλφους, ότι πλέον αυτή η δημοκρατική συζήτηση βγάζει αποτέλεσμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι πλέον με τον καινούριο κώδικα που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες αποκτά περισσότερες θεσμικές αρμοδιότητες στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις οποίες θα τις αναλύσουμε και στο μέλλον. Και τη Δημοτική Επιτροπή γίνεται ένα όργανο διοίκησης του Δήμου και όχι το να παράξεις πολιτική, όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εκεί παράγεται η πολιτική, πρώτα απ' όλα με την ψήφιση του προϋπολογισμού. Πλέον ο προϋπολογισμός έρχεται απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν περνάει από την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής και είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο δίνει την πολιτική της πλειοψηφίας ή της Δημοτικής Αρχής σε εκάστοτε Δήμο.
1: Πάντως, εγώ θέλω να σας πω από τη θέση του παρατηρητή που παρακολουθώ τώρα καμιά 40 χρόνια δημοτικά συμβούλια, ότι και για μας τους πολίτες είναι ζητούμενο για τους δημότες να παντρέψουμε το λόγο και τη δημοκρατική ελευθερία με πράξεις που περιμένουμε να κάνει ο Δήμος για τον τόπο μας.
2: Σίγουρα, το θέμα μας είναι από εκεί και πέρα η απόφαση που παίρνουμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο.
1: Να υλοποιείται.
2: Πόσο γρήγορα υλοποιείται. Πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στην πραγματικότητα που βιώνει ο πολίτης. Αυτά πρέπει να κάνουμε και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είμαστε και ένα όργανο το οποίο μιλάμε θεωρητικά. Μιλάμε για τις πράξεις, καθημερινότητας.
1: Ναι, εντάξει, καλή και η θεωρία, αλλά να γίνονται και έργα. Ναι, αυτό ακριβώς. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι.
2: Οπότε πρέπει να έχουμε και να συζητάμε ένα θέμα επί της ουσίας του.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας
2: και
1: ρωτήσω.
2: Και με τα πραγματικά γεγονότα που επικρατούν εκείνη τη στιγμή στην κοινωνία.
1: Βέβαια, δεν είναι ακριβώς δική σας αρμοδιότητα, γιατί εσείς προεδρεύετε σε ένα όργανο, δίνετε το λόγο, πρέπει να είστε δίκαιος με όλους. Είναι και θέμα όμως γενικότερα της πλειοψηφίας. Πιστεύετε έτσι από αυτή την εμπειρία που έχετε αποκτήσει ότι μπορεί να γίνουν περισσότερα πράγματα, ίσως, ξέρω εγώ, με κάποια άλλη διαδικασία. Θα μπορούσαμε δηλαδή να λύσουμε κάποια θέματα της Ζακύνθου με κάποιον άλλο τρόπο.
2: Θεωρώ ότι ο τρόπος είναι πολύ συγκεκριμένος και είναι μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που το ορίζει το κεντρικό κράτος. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό, γιατί ό,τι η λειτουργία γίνεται μέσα από ένα θεσμικό συγκεκριμένο πλαίσιο.
1: Ναι.
2: Αν δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, αν δεν συμφωνήσουμε στην Ελλάδα, ότι
1: ναι, γιατί θα είναι παράνομο
2: γενικότερα, γενικότερα στην Ελλάδα, ότι θα αλλάξουμε κάποια πράγματα τα οποία να μειώσουν αυτή τη δεδαλεώδη γραφειοκρατία. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο μείωσης με αυτή την έκδοση του καινούργιου κώδικου τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς πλέον δεν χρειάζεται να κοιτάξεις 15 διαφορετικές διατάξεις για να καταλήξεις ένα θέμα, σε μια διάταξη τα έχει όλα αναλυτικά.
1: Ναι.
2: Οπότε και να ψάξεις όλους τους νόμους από το 1970. Μιλάμε ότι είναι ένα εργαλείο πλέον αυτό.
1: Να μην χάνουμε και χρόνο. Πολύτιμο.
2: Πολύ ακριβώς. Και να μην βγάζουμε από πάνω μας την ευθύνη. Πλέον λέει ξεκάθαρα ποιος έχει την ευθύνη, πότε γίνεται, πώς πρέπει να γίνει και πώς είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να γίνει.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι μέσα από αυτό θα έχουμε, και βέβαια με ό,τι διαδικασία έχει κάνει η Δημοτική Αρχή το προηγούμενο διάστημα, με ό,τι χρηματοδοτήσει έχει εξασφαλίσει με τη βοήθεια του βουλευτή, θα έρθουμε στο σημείο ώστε αυτά που έχουν υποθεί το προηγούμενο διάστημα τώρα να αρχίσουν να εφαρμόζονται και να τα βλέπουμε ο κόσμος στην καθημερινότητά του.
1: Θα θέλατε εσείς, εγώ σας ρωτάω όχι μόνο και σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και σαν επιχειρηματίας που είστε, θα θέλατε να έχει ο Δήμος, ξέρω εγώ, περισσότερο προσωπικό, περισσότερα μηχανήματα, περισσότερο εξοπλισμό να κάνει πράγματα από την καθαριότητα μέχρι την κοπή των χόρτων, ας πούμε τώρα, μου έρχεται και σας το λέω.
2: Θα θέλαμε να μπορεί να έχει μια πιο μεγάλη διοικητική ευκολία στο να μπορεί να βρει συνεργάτες εξωτερικούς.
1: Ναι.
2: Μην κοροϊδευόμαστε. Το να κάνεις προσλήψεις στην Ελλάδα πλέον δεν είναι εύκολο σε έναν οργανισμό.
1: Το να έχεις μηχανήματα.
2: Ποιος θα τα δουλέψει.
1: Δηλαδή, εγώ να σας πω ότι σκεφτόμουν. Κάνουν παράπονο τώρα όλοι για τα χόρτα, τους έχουν ξαναμεγαλώσει γιατί είχαμε βροχές και τέτοια. Εάν είχαμε, ξέρω εγώ, 5 γκρέιντερ και τα είχαμε όλο το χρόνο να δουλεύουν.
2: Θα ήθελες 5 οδηγούς με δίπλωμα για γκρέιντερ.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς δεν είναι εύκολο.
1: Τι είναι μεγάλο το κόστος εκεί.
2: Όχι, να πάρεις τα μηχανήματα. Οι οδηγοί δεν μπορεί να πάρεις μόνιμους οδηγούς. Επίσης πλέον πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι ο ιδιωτικός τομέας πληρώνει πολύ, πολύ περισσότερα από το δημόσιο.
1: Οπότε ναι, και πιο γρήγορος.
2: Οπότε ένας υπάλληλος είναι πολύ πιο εύκολο που έχει ένα δίπλωμα για γκρέιντερ να πάει να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για μένα στο σημείο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τόσο η διοίκηση όσο και η οικονομία της Ελλάδος είναι πιο εύκολο να βρεις εξωτερικούς συνεργάτες.
1: Ναι,
2: θεωρώ ότι πρέπει
1: το αποτέλεσμα εγώ σκέφτομαι και λέω πώς θα είμαστε αποτελεσματικοί.
2: Όταν τους βρεις τους εξωτερικούς συνεργάτες και υπάρξει μια ελευθερία, σε εισαγωγικά ελευθερία, πάντα με την επίβλεψη από πάνω από το Δήμο, το κεντρικό κράτος, θεωρώ ότι τότε όταν έχεις βρει τους κατάλληλους κεντρικούς συνεργάτες, είτε με διαγωνισμούς είτε με αναθέσεις όπως του δίνει το δικαίωμα νόμος, θα μπορεί να λειτουργεί πιο γρήγορα η βελτίωση της καθημερινότητας.
1: Ναι. Που είναι ζητούμενο, νομίζω, στην τοπική αυτοδιοίκηση όλοι προσφεύγουμε γι' αυτό.
2: Ο κόσμος θέλει να δει άμεσο αποτέλεσμα στην καθημερινότητά του.
1: Ναι.
2: Το χόρτο. Αν είχαμε, για να κάνουμε τη διαδικασία συμβασιοποίησης αυτή τη στιγμή, έχουν περάσει 3 μήνες. Πρέπει να πάει στον επίτροπο, στην αποκεντρωμένη και να ξεκινήσει ο ιδιώτης να ξεκινήσει να καθαρίζει. Να πάρεις προσωπικό. Ωραία. Ζητάς προσωπικό. Δεν έρχεται κανείς που να έχει αυτό το δίπλωμα. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να πάω εγώ που δεν έχω δίπλωμα και είμαι διοικητικός να πάω να δουλέψω τα
1: μηχανήματα. Ναι, εννοείται. Θέλει ειδικά αυτά τα μηχανήματα, τα μεγάλα, τα βαριά, θέλουν ανθρώπους με το σχετικό πτυχίο.
2: Πρέπει να το καταλάβουμε. Εδώ υπάρχει πλέον και χαρτί για να μπορείς να ανέβεις πάνω σε γερανό για να κόψεις δέντρα.
1: Ναι.
2: Για θέματα ασφαλείας. Δηλαδή όλα αυτά είναι ουσιώδεις πράγματα που δεν...
1: Είναι όντως ουσιώδη, αλλά πρέπει κάποια ώρα να τα λύσουμε, ειδικά οι τουριστικές περιοχές, αυτό σκέφτομαι.
2: Εγώ αυτό έχω πει λοιπόν, ότι πρέπει άμεσα να βρούμε, να μπορεί ο Δήμος να δουλέψει με συνεργάτες.
1: Ναι. Η λύση του ιδιωτικού τομέα, ξέρετε, δεν λύνει τα χέρια. έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, άσχετα να προκύπτουν άλλα, άλλα τα εργασιακά θέματα, είναι άλλη ώρα συζήτηση.
2: Ακριβώς.
1: Λύνει τα χέρια όμως. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού
2: και
1: τομέα
2: έλεγχος,
1: για να έχουμε το
2: και
1: έλεγχος. Ναι, σωστά. Λοιπόν, να σας πω, επειδή είμαστε στην τουριστική περίοδο τώρα και πάντα τα προβλήματα είναι οξυμένα από κυκλοφοριακό στην πόλη και πολλά ακόμα. Θέλετε από αυτού να πείτε κάτι και μια κανονιστική που περιμένουμε.
2: Είναι οι δύο μήνες πάντα αυτή του χρόνου όπου η Ζάκυνθος έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό σε τελευταίες 5 ημέρες παρατηρώ ότι υπάρχει πιο μεγάλη κίνηση στην πόλη Ζακύνθου. Καλώς τον Ιούνιο δεν υπήρχε τόσο μεγάλη κίνηση.
1: Έχει έρθει πολύ κόσμο, πάντως πολύ, όντως.
2: Και αυτό έγινε τελευταίο Σαββατοκύριακο. Είδα πολύ κίνηση.
1: Από τα τέλη του Ιουνίου, να σας πω την αλήθεια, το έχω παρατηρήσει.
2: Έχει γύρω στις 30, 29, 28, 29 Ιουνίου
1: ξεκίνησε
2: να μπαίνει πολύς κόσμος στη Ζάκυνθο. Είμαστε ένα τουριστικό νησί. Περιμένουμε να δουλέψουμε τον τουρισμό. Δυστυχώς. Ο ιδιωτικός τομέας έχει φύγει πολύ μπροστά σε σύγκριση με τις δημόσιες υποδομές στο κομμάτι του τουρισμού. Και η αλήθεια είναι ότι ένα νησί 40.000 κατοίκων όλο το χειμώνα, όταν έχουμε 150.000 το καλοκαίρι για δύο μήνες, είναι δύσκολο για όλους.
1: Ναι.
2: Είναι η πραγματικότητα.
1: Εσείς και σαν επιχειρηματίας θα θέλατε να πείτε κάτι, δηλαδή, πώς να το πω, ας πούμε, σαν επισήμανση στον εαυτό σας. Δηλαδή, τι θα θέλατε από το Δήμο, αυτό το κάτι περισσότερο να μου πείτε. Πώς εγώ σας λέω για το κυκλοφοριακό στην πόλη, ας πούμε, ή τα
2: το
1: φόρτα.
2: Το να μπορέσει να δουλέψει καλύτερα ο δημόσιος τομέας σε όσον αφορά την καθημερινότητα, σας
1: αυτό.
2: Είπα, έχει να κάνει με τη διαδικασία του να μπορεί και το δημόσιο τομέα να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι.
2: Μπορεί αύριο να δώσει κάποιος το OK και να μπει ο Δήμος ότι προσλαμβάνω 200 άτομα για να μπορώ να τους ρίξω στην πεζή καθαριότητα, στην κοπή χόρτων, στα πάντα.
1: Και να τους ελέγχω κιόλας, γιατί μόνοι τους δεν γίνεται.
2: Ακριβώς.
1: Πότε θα έχουμε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει κάτι στα σκαριά και σαν σκέψη?
2: Σίγουρα εφόσον εγκριθούν όλα τα χαρτιά τώρα, γιατί υπάρχει το διαδικαστικό κομμάτι, η έγκριση από την αποκεντρωμένη και η έκδοση της απόφασης, πιστεύω μέχρι τέλος του Ιουλίου θα έχουμε το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή τύχη, όλα τα καλά και για τον τόπο μας, έτσι, και για τον τόπο μας και για εσάς προσωπικά, διότι όταν εσείς πετύχετε στο έργο σας, πετυχαίνει και ο τόπος μας.
2: Μα, έτσι, αυτή είναι η υποχρέωσή μας εκεί που βρισκόμαστε, να είμαστε κοινωνοί των προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο των προβλημάτων να φτιάχνουμε και ένα όραμα το πώς θέλει ο άλλος και να ζήσει και να επιχειρήσει στο νησί. Αλλιώς στο νησί θα γίνει αφιλόξενο προς όλους.
1: Ναι, και η αντιπολίτευση θέλει να την αφήνετε να μιλάει περισσότερο, να καταθέτει τους προβληματισμούς και τα προβλήματά της.
2: Θα υπάρξει η διαλλακτικότητα σε αυτό, αλλά θα μπορέσω να γίνει όσο πιο άριστος μπορώ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Πρόεδρε, καλή δύναμη, καλή θητεία.
2: Καλημέρες
1: μας έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο επανεκλεγής από τη χθεσινή διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου που έβγαλε πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι 1:15 η ώρα, εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Να σας πούμε ότι θα υπάρχει όλο αυτό το σενάριο το αυτοδιοικητικό στη Ζάκυνθο τα δύο επόμενα 24 ώρα, με τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων απόψε και αύριο την ΚΕΔΕ, που θα είναι εδώ η κορυφαία αυτοδιοικητική της χώρας, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και που ελπίζουμε έτσι να γίνει μια ανατομία των προβλημάτων της αυτοδιοίκησης απόλυτα σωστή. Καλημέρα σε όλους σας και ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί. Γεια σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε

0: την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χωρίς. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: γραφικό σου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, λίγο περίεργη εκπομπή σήμερα. Εδώ κόλλησαν τα μηχανήματα από τη ζέστη, προφανώς δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Έπρεπε να κάνω μια έτσι επανεκκίνηση, δεν επανακινούν όλα όπως θα έπρεπε. Ζητάω συγγνώμη, αλλά τουλάχιστον είμαι στον αέρα. Και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να κάνουμε εισαγωγές και τέτοια πράγματα, θα μπούμε κατευθείαν στο ψητό σήμερα.
1: Και πονώ για δύο στο παλιό ξενοδοχείο. Όσα γίνανε,
0: έγιναν έτσι ξαφνικά, όπως γίνεται πάντα στη ζωή μας. Κόλλησε ο ένας εδώ υπολογιστής, έπρεπε να γίνει πανεκκίνηση, δεν έγινε σωστή διαδικασία. Ήταν και ο χρόνος που πιέζει. Οπότε λοιπόν θα πάμε έτσι κατευθείαν στα βαθιά. Να κάνουμε την εκπομπή. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο El Clásico. Έστω και με αυτό τον τρόπο. Είμαι ο Δημήτρης Πέτας. Και μέχρι τις 3.30 θα πάμε μαζί να κάνουμε μια ανάλυση των γεγονότων που έχουν συμβεί, που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Χάσαμε 15 λεπτά περίπου. Θα επαναρθώσω γρήγορα, σας το υπόσχομαι αυτό. Σήμερα ο μήνας έχει 7, 7 του μηνός, 7 Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρα σίγουρα, να μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Απζάκυνθος, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και εξελίξεις που αφορούν το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Θα δούμε και τι θα γίνει στο αγωνιστικό κομμάτι, αν θα έχουμε αφίξεις σήμερα, να δούμε αν θα έρθει στο νησί όπως το έχει πει βέβαια εδώ και η διοίκηση, ο Πασκάλης ο Κάσος, για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα μας. Θα μιλήσουμε για τις ομάδες της Super League 2, τις υπόλοιπες ομάδες, τις άλλες 15 ομάδες που θα είναι αντίπαλοι της δικής μας ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Θα μιλήσουμε για Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Φυσικά θα μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε παγκόσμιο, έτσι. Ματσάρες, σπουδαία παιχνίδια. Δεν τα κατάφερε χτες η Πορτογαλία απέναντι στην ανώτερη, θα έλεγα, Ισπανία. Όπως λέει, ένα και ένα καίει. Πέρασαν οι Ισπανοί. Κριστιάνο Ρονάλντο καταρακωμένος, απογοητευμένος, δάκρυσμένος. Από την άλλη είχαμε την τεσσάρα του Βελγίου απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω βέβαια πώς το πήρε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε τα αδύνατα δυνατά, έτσι, για την ομάδα του, αλλά ελπίζω να μην βομβαρδίσει κανένα Βέλγιο τώρα στην κανένα πύραυλο από εκεί.
1: Άμυνες έχω, δεν αρρωσταίνω.
0: Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο σημερινό κλασικό ντέρμπι του Ιωνίου. Συντονιστείτε λοιπόν, τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας. Είπαμε, μπήκαμε λίγο στα βαθιά χωρίς την απαιτούμενη προετοιμασία. Μας έριξε ο προπονητής λίγο έτσι στα δύσκολα. Μπορείτε να συντονιστείτε, στο διαδίκτυο είμαστε κομπλέ και στα RGNA από ό,τι βλέπω είμαστε μια χαρά.
1: Τα κλαρικά της καταστροφής.
0: Όλα καλά θα πάνε από τη στιγμή που έχουμε επιμονή και υπομονή. Όλα θα γίνουν.
1: Ας τον μαζέψει κάποιος, σας παρακαλώ.
0: Εντάξει, παίζει και ένα μουσικό χαλάκι από κάτω. Δεν το επέλεξα εγώ, το επέλεξε εδώ το σύστημα αυτόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Λαϊκό προγραμματάκι σήμερα, δεν πειράζει. Όλα καλά. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πλήρες μενού της σημερινής εκπομπής. Ο φίλος μου ο Κώστας, προηγουμένως που μου έστελνε εδώ μηνύματα και έκανε αναπάντητες κλήσεις, μπορεί πλέον να συντονιστεί. Ο φίλος μου ο Δημήτρης το ίδιο. Τα καλά παιδιά από όλη την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο μπορούν να συντονιστούν εδώ σήμερα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. 2:02. Αρκετά τα μηνύματα αφορούν φυσικά την μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Σας λέω ότι έχουμε εξελίξεις στο δημοτικό στάδιο. Σήμερα πέρασαν αρκετοί εκεί από το δημοτικό στάδιο. Και μηχανικοί και από το Δήμο και από τη Λίγκα. Και από τη Λίγκα, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε καλά, πιστεύω ότι η διοίκηση το πάει καλά το πράγμα όσον αφορά τις διαδικασίες που απαιτούνται. Έχει καλές σχέσεις και με την ίδια τη διοργανώτρια αρχή, η οποία διοργανώτρια αρχή δείχνει, θα έλεγα, μια ελαστικότητα όσον αφορά το γηπεδικό θέμα, το γήπεδό μας εδώ στο δημοτικό στάδιο. Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και θα παίξουμε στο στάδιο. Αν βέβαια να πούμε το άλλο, ότι δεν θα επαναπαυτούμε, ότι επειδή η Λίγκα θα δείξει μια ελαστικότητα στην ομάδα μας, ότι εντάξει, ο Δήμος όμως πρέπει να είναι απέναντι στην ομάδα, απέναντι στην ιστορία, σωστός στις υποχρεώσεις του. Αυτό έτσι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Όχι ότι επειδή η Λίγκα δείχνει μια ελαστικότητα, η Δημοτική Αρχή δεν πρέπει να κάνει τα αυτονόητα. Πρέπει να γίνουν όλα όπως πρέπει. Ξαναλέω ότι σήμερα ήταν εκπρόσωπος της Λίγκας στο νησί. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Ποιος ήταν εδώ στο νησί εκπρόσωπος της Λίγκας.

Είχαμε και την σύσκεψη χθες στο Δημαρχείο, όπου στην σύσκεψη πήραν μέρος αρκετοί, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, μέλη της διοίκησης του Αψάκηθος 1961, μηχανικοί. Τα ακούσατε χθες από τον Διονύσιο Κορονιό, μπορείτε να τα διαβάσετε σήμερα στην Εφημερίδα Αρμής, μπορείτε να τα διαβάσετε και στο Ιόνια Sports. Όλα αυτά που υπόθηκαν θα τα αναλύσουμε εδώ με τον δικό μας, θα έλεγα, τρόπο. Δεν επαναπαυόμαστε. Εντάξει, δείχνει η Δημοτική Αρχή το απαιτούμενο ενδιαφέρον, αρκεί αυτό το ενδιαφέρον να μετατραπεί σε πράξεις. Αυτό είναι το κυρίως ζητούμενο.

Λοιπόν, μηνύματα τα οποία από ό,τι βλέπω εδώ έχουν να κάνουν φυσικά και με τις μεταγραφές. Αρκετοί φίλοι εδώ μου στέλνουν τις μεταγραφές που κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες της Super League 2. Εμείς κοιτάζουμε το δικό μας σπίτι, παιδιά. Αυτό πρέπει να κοιτάζουμε. Βέβαια, πρέπει να βλέπουμε και τι γίνεται τριγύρω μας. Μέχρι στιγμής καλά το πάει η διοίκηση. Είμαστε ακόμα στην αρχή, θα έλεγα. Θέλουμε αρκετές μεταγραφές ακόμα. Όμως τα δείγματα γραφής θα έλεγα ότι είναι θετικά ως προς την σωστή κατεύθυνση.

Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Διονυσάκης, λέει θέλουμε άγριο Δημήτρη λίγο αργότερα. Φυσικά, παιδιά. Θα μιλήσουμε για τον παγκόσμιο, έτσι, να πούμε 2-3 πράγματα και για τα παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες. Εντάξει, εγώ θα πω το εξής. Δεν μου αρέσει να βγάζω κακίες. Πραγματικά, δεν μου αρέσει να βγάζω κακίες. Αλλά αυτό που συνέβη προχθές με την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου προς την FIFA για να μπορέσει να αγωνιστεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής της Αμερικής στο παιχνίδι με το Βέλγιο, μου χτύπησε κάπως, και επειδή είμαι και λίγο αντιδραστικό στοιχείο, από τη μία το ευχαριστήθηκα, έτσι, που έφαγε 4 η Αμερική από μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι το Βέλγιο. Το ευχαριστήθηκα. Από την άλλη, ήθελα λίγο να υπάρχει μεγαλύτερο suspense σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, τι θα έλεγα, ένα suspense. Θα ήθελα ένα suspense με την έννοια ότι να πάμε στην κόψη του ξεραφιού, να πάμε στην παράταση, να πάμε και στη διαδικασία των πέναλτι. Αλλά καθάρισε το Βέλγιο. Και έτσι η USA στο σπίτι τους, βέβαια στο σπίτι τους είναι. Τώρα, αυτή η παρέμβαση που έγινε στα ενδότερα από την Διεθνή Ομοσπονδία, από τη FIFA, έφερε αντιδράσεις και από την ίδια την UEFA. Γι' αυτό εμένα αυτό το παγκόσμιο κύπελο κάπως μου κάθεται. Εμένα αυτό το παγκόσμιο κύπελο μου κάθεται πάρα πολύ βαρύ, θα έλεγα, στο στομάχι. Βέβαια, έχουν γίνει και χειρότερα πράγματα. Το παγκόσμιο κύπελο της Κορέας, το παγκόσμιο κύπελο της Αργεντινής 78. Έχουν γίνει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μας προξενεί και μεγαλύτερη εντύπωση, ιδιαίτερη εντύπωση όλο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως για τον Πασκάλη Κάσο. Παιδιά, Πασκάλης Κάσος είναι παίκτης της Ζακύνθου. Πριν από λίγο η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε την μεταγραφή του Πασκάλη Κάσου. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε και Πασκάλη Κάσο πλέον στην ομάδα μας. Την ανακοίνωσε την μεταγραφή η διοίκηση της ομάδας. Βλέπω εδώ φωτογραφίες. Φωτογραφίες του Πασκάλη Κάσου παρέα με τον διευθύνων σύμβουλο της ομάδας, τον Αλέξη το Θανάση. Βλέπω εδώ φωτογραφίες. Πασκάλης Κάσος λοιπόν είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομαδάρας μας. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, διάφορα μηνύματα, λέει παίκτες παίρνουμε γήπεδο, θα σας πω και για το γήπεδο, παιδιά. Θα σας πω για το γήπεδο, όλα καλά θα πάνε. Είπαμε ότι η διοίκηση έχει καλές σχέσεις με την διοργανώτρια αρχή και η διοργανώτρια αρχή δείχνει, θα έλεγα, μια έτσι ελαστικότητα ως προς το Ιζάκηθος να παίξει στην έδρα της. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα στο κλασικό ντέρμπι εδώ της Ζακύνθου, παρέα με τα φιλαράκια μας, τα παιδιά που έτσι στηρίζουν την εκπομπή μας. Μάγκο, Παραλία Τσιλβή, ο φίλος μας ο Τάκης ο Γλαβάς, ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος πάντα δίπλα μας, με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέφτες, στην Αγία Εκατερίνη στο Καλαμάκι, φυσικά η πιτσαρία Ντελάρτε, ο φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας, την οδό Λάμπρου Ζήβα 19, τηλέφωνο 42440, ο φούνος του Κόουτς πάντα μαζί, Νήσις και Θοδωρής Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ, το καλύτερο καφέ της πόλεως μας, καφέ κάπου, Μούτσαρ Μαρτινέγκου 6, το ένα κατάστημα στα Ντουρέικα το άλλο, μαζί μας ο Αλέκος Καλογέρης, Alex Fruit, στην Καμάρα Γιλοζάρκη στο πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, από τον Αλέξη της καρδιάς μας. Το Μπαρμπέρικο πάντα δίπλα μας, του Δημήτρη Καλογερία, Αγίου Λαζάρου.
117, το πλυντήριο αυτοκινήτων Κάντο Λαμπίκο, του φίλου μας, του Στάθη, του Καραμαλίκη, εδώ κοντά στη γειτονιά μας, το Βαλερόζο πάντα μαζί, στούντιο Κώστα Μπόντα, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξανδρόνομα 83, πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέσης στο δρόμο του αεροδρομίου, ο φίλος μας ο Ανδρέας Παπαδρέου και ο ιός Αναστάσιος Παπαδρέου. Διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρι-Κρι στη Ζάκυνθο, η Ακαδημία του ΑΒ Ζάκυνθος πάντα δίπλα μας. Οικολογική, γιορική, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Βάρζελης. Στο Σαρακινάδο, στην Αγία Ελένη. Γκίσμο στο Ανακαιρικό, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις Γιώργος Καπνίσης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Στρωματοποιία Ζακύθου, ο φίλος μας ο Παναγιώτης Οστράνης δίπλα όλα αυτά τα χρόνια. Τηλέφωνο 2615061429. Εμπορική και Γκλαβάς Διονύσιος Πάγκαλης Μάριος στην Ακριλιά, χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2615041381. Πάντα δίπλα μας ο φίλος μας ο Γιάννης ο Βερίκιος, με το ζάχαρπλαστή ο Βερίκιος, ο πιστενδικητήριο ο Βρύς Ξένος με το Βένους, με τις μπάρες του Σιλβί. Μην ξεχνάτε το μεγάλο πάρτι στις 18 του μηνός. Χάσαχο ταβέρνα Δασκαλάκη στα Αγίου Λαζάρου 50. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο. Ο φίλος μας ο Σάκης ο Βούλτσος βρίσκεται εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-899-5442. Κροπολίο, Πύλικα, Κάλβου 73. Στάθης και Τερέζα σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρμαλός, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα. Στην οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Γωνία. Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο. Φίλος μας ο Κώστας ο Πλέσας βρίσκεται εκεί. Διαχρονική αξία.

Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Πάμε στο φίλο μου τον Νικόλα, ο οποίος μας έρνει χαιρετισμούς από την όμορφη Αχαΐα, από την κάτω Αχαγιά. Τι κάνεις εκεί, κύριε Γίγαντα? Δημήτρη, λες, ακούω από το αυτοκίνητο. Έρχομαι ζάκηθο το βράδυ. Πρόσεχε. Ευχαριστώ, φίλε μου.

Πάρα πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε για τον παγκόσμιο λίγο αργότερα. Έτσι. Διαβάζω διάφορα εδώ πέρα που μου στέρνουν οι φίλοι. Κάποιος φίλος εδώ μου έστειλε αυτό που γράφει το Γκαζέτα. Ο τερματοφύλακας, λέει, του πράσινου ακροτηρίου ολοκλήρωσε περισσότερες δρίπλες από τον Ρονάλντο. Δεν είναι ψέματα, παιδιά. Ένα από τα πιο παράξενα, λέει, στατιστικά του φετινού Μουντιάλ είναι πως ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου, ο Βοζίνια, κατέγραψε περισσότερες πετυχημένες τρίπλες από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αναλυτικότερα, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας ξεκίνησε βασικός και στους 5 αγώνες της ομάδας μέχρι και τον αποκλεισμό από την Ισπανία και σκόραρε 3 τέρματα, 2 κόντρα στο Ουζμπεκιστάν και 1 στη φάση των 32 κόντρα στην Κροατία, το οποίο ήταν μάλιστα και το πρώτο του στη φάση των νοκάουτ της διοργάνωσης. Από την άλλη, ο Βοζίνια ήταν ο πρωταγωνιστής φετινής σταχτοπούτας του Μουντιάλ, δηλαδή του πράσινου ακροτηρίου, καθώς με τις κέρυες επεμβάσεις του βοήθησε την ομάδα να προκριθεί στην επόμενη φάση. Αν και το παραμύθι της χώρας έλαβε τέλος μετά την ήττα 3-2 από την Αργεντινή στους 32, ο 40χρονος σημείωσε ένα μοναδικό στατιστικό για τερματοφύλακα, καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία μια τρίπλα απέναντι στον επιθετικό της Αλμπισελέστε, τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Αντιθέτως, λέει ο Ρονάλντο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει καμιά τρίπλα καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, κάτι που σημαίνει πως ο Βοζίνια προσπέρασε με επιτυχία στη φετινή διοργάνωση περισσότερους παίχτες από ότι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Λέει εδώ πέρα το Γκαζέτα, εντάξει, αλλά τι να πούμε για αυτό τον τεράστιο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, παιδιά. Απόλυτος σεβασμός. Εγώ δεν είμαι έτσι φαν του Ρονάλντο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, μόνο respect για αυτόν τον τεράστιο ποδοσφαιριστή που μας πρόσφερε τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα, Δημήτρη, πρέπει να βγει ο άγριος. Βεβαίως θα βγει ο άγριος.

Εντάξει, τα είπαμε για την Αμερική. Εντάξει, αυτό που συνέβη εμένα δεν μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα. Πάντως να πούμε ότι πειρά UEFA κατά FIFA για τη διαγραφή της ποινής του Μπαλογκάν με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση λοιπόν της FIFA και του πρόεδρου της, του Τζάνι Ιφαντίνο, να διαγράψει την ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον παίχτη των ΗΠΑ Φολαρίν Μπαλογκάν, που είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της UEFA, παιδιά, που αναφέρει σε ανακοινωσή της ότι ξεπεράσατε την κόκκινη γραμμή. Στην ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προειδοποιεί επίσης ότι αυτή η πράξη δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο και πλήττει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διοργάνωσης. Το ποδόσφαιρο, λέει, όπως κάθε άθλημα, βασίζεται σε κανόνες που αποτελούν τη βάση μιας δίκαιας, έντιμης και διαφανούς διοργάνωσης. Ορισμένοι κανόνες ενδέχεται να επιδέχονται ερμηνείας. Στην προκειμένη περίπτωση όμως όχι. Η ελάχιστη αυτόματη ποινή μιας αγωνιστικής έπειτα από κόκκινη κάρτα δεν είναι στην διακριτική ευκαιρία κάποιον, ούτε απαιτεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για την εφαρμογή της. Πρόκειται για θεμελιώδη αρχή στους κανονισμούς, η οποία δεν μπορεί να εξαιρείται, πόσο μάλλον εν μέσω του τουρνουά. Τη συγκεκριμένη, που πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν βρεθεί στην ίδια θέση και έχουν εκτίσει κανονικά την ποινή τους, λέει εδώ πέρα η UEFA. Όταν η βεβαιότητα των κανόνων πάβει να διασφαλίζεται από τους θεσμούς που τους εγγυώται, διακυβεύεται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και υπονομεύεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο εντός της τρέχουσας διοργάνωσης, όπου παρόμοιες περιπτώσεις θα απαιτούν ίση μεταχείριση εις βάρος ομαλής διεξαγωγής. Εκφράζουμε την έντονη αποδοκιμασία μας για μια πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, λέει η UEFA. Τώρα βέβαια είχαμε και, και το παρασκήνιο, έτσι, που άναψε φωτιές. Λοιπόν, την Κυριακή ο Τραμπ επικοινώνησε αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Ιφαντίνο, μετά την αποβολή του Μπάλογκαν, ζητώντας του να επανεξετάσει την απόφαση. Το απόγευμα της Κυριακής, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι έκανε χρήση ενός σχετικά άγνωστου κανονισμού, αναστέλλοντας για ένα έτος την αυτόματη τιμωρία αποκλεισμού μιας αγωνιστικής, επιτρέποντας έτσι στον επιθετικό να αγωνιστεί στον αγώνα της φάσης των 16 απέναντι στο Βέλγιο. Η είδηση ότι ο επιθετικός δεν θα εκτίσει τελικά την αυτόματη ποινή της μιας αγωνιστικής μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην νίκη των ΗΠΑ 2-0 επί της Βοσνίας στη φάση του 32 προκάλεσε έκπληξη. Για ημέρες η εθνική ομάδα των ΗΠΑ και οι φιλαθλήτες θεωρούσαν δεδομένο ότι δεν υπήρχε τρόπος να κυρωθεί η τιμωρία του παίχτη. Στη συνέχεια, έτσι, δημοσίευμα ακολουθούμενο από επίσημη ανακοίνωση της FIFA αποκάλυψε ότι έχει δοθεί αναστολή της ποινής. Άκου τώρα τι βρήκαν οι άνθρωποι, παιδιά. Βρήκαν ένα παραθυράκι για αναστολή της ποινής για ένα χρόνο. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA αποφάσισε να εφαρμόσει το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, το οποίο επιτρέπει στο δικαστικό όργανο να αναστείλει πλήρως ή μερικώς την εφαρμογή μιας πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε εντός αγωνιστικού χώρου υπό καθεστώς δοκιμαστικής περίοδου. Και το δημοσίευμα αναφέρει ότι υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια απόφαση, αλλά όχι υπό τόσο ιδιαίτερες συνθήκες. Ο Μπάλογκαν αποβλήθηκε στο 64ο λεπτό έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω του VR για μαρκάρισμα, κατά το οποίο πάτησε τον αστράγαλο του Βόσνιου αμυντικού. Παράβαση που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό και επικίνδυνο παιχνίδι. Ο επιθετικός αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς της επιθετικής τακτικής υψηλής πίεσης του προπονητή του Ποτσετίνο, έχοντας αναδειχθεί πρωτοσκόρη της ομάδας στην διοργάνωση με 3 γκολ σε 4 αγώνες.
χωρίς την παρέμβαση της FIFA, η αποβολή του θα του στερούσε τη συμμετοχή στον αγώνα της Δευτέρας. Πλέον, σύμφωνα με την Παιδερική Επιτροπή, η ποινή της μιας αγωνιστικής αναστέλλεται για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, παιδιά. Ακούστε τι έχει συμβεί σε αυτό το Μουντιάλ, έτσι. Ακούστε τι έχει συμβεί σε αυτό το Μουντιάλ. Και παίζει ο Μπάλογκαν κανονικά χθες, μόνο που δεν ακούμπησε την μπάλα καθόλου, και οι Βέλγοι κατάφεραν να κερδίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες 4-1 και το χάρηκα μα πάρα πολύ. Δεν ξέρω εσείς αν το χαρήκατε, εγώ το καταχάρηκα. Κάθε γκολ ήταν και μια ευχαρίστηση. Δεν έχω τίποτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι ρε παιδιά. Όχι τώρα και ο πλανητάρχης ο συγκεκριμένος να κάνει αυτή την παρέμβαση, αν είναι δυνατόν δηλαδή.

0: Έτσι, για μένα κάθε γκολ που έβαζε το Βέλγιο ήταν και η απόλυτη ευχαρίστηση. Δεν θα πω την άλλη λέξη τώρα γιατί είναι και μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε όμως γιατί έχουμε γραμμή. Πρέπει να μιλήσουμε με τον άνθρωπο έτσι, που γνωρίζει περισσότερα πράγματα. Το φίλο μου, τον Σπύρο, τον Άγριο. Γεια σου, Σπύρο μου.
1: Ναι, γεια σου, Δημήτρη.
0: Τι γίνεται, είσαι καλά.
1: Θα συγκριστώ μαζί σου.
0: Δώσε ό,τι
1: θες. Γι' αυτό έπειρα τώρα για να τις άκουγα. Ναι. Έχεις ασχοληθεί με τον τραμ.
0: Ναι, να μην ασχοληθώ με τον τραμ, δηλαδή.
1: Δεν έχεις ασχοληθεί όμως με το Αυστρία-Αλγερία.
0: Με το Αυστρία.
1: Εκείνο το 3-3.
0: Ναι, περίμενε όμως. Με το Αυστρία-Αλγερία.
1: Ναι.
0: Γιατί να ασχοληθώ με αυτό το παιχνίδι.
1: Γιατί έπρεπε να διώξω το Ιράν.
0: Α, ναι, μα το περίμενε. Σωστό, εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα γι' αυτό. Ή μάλλον έχω μιλήσει για το Ιράν εδώ και πάρα πολύ καιρό και ξέρω
1: ναι,
0: τι...
1: Αλλά ναι, αλλά έχουμε μιλήσει εκτός παιχτικά. Έχουμε μιλήσει για την ταλαιπωρία από το
0: τι ταλαιπωρία, φυσικά, όταν έπαιζε...
1: Αλλά αυτό το παιχνίδι το 3-3 ήταν η μεγαλύτερη...
0: Ναι.
1: Ένεση που έκαμανε στο παγκόσμιο.
0: Στο παγκόσμιο. Δηλαδή, πρόσεξε Σπύρο, το Ιράν έπαιζε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έπρεπε να φύγει άρον-άρον και να πάει πάλι στο Μεξικό, στην Τιχουάνα. Απίστευτο. Ωραία. Έτσι.
1: Δηλαδή, τα είπαμε αυτά.
0: Τα είπαμε, τιμωρία μιας ομάδας.

0: τράβημα. Αλλά έχουν προηγηθεί κάτι που δεν ψηλοφαίνονται και τα, δεν ναι, τα αναφέρει κανείς.
1: Δεν φαίνονται, γιατί εδώ τώρα τι είχαμε στην προκειμένη περίπτωση. Είχαμε την παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, αν είναι ωραία, δυνατόν. Έτσι.
0: Δεν παρέμβηκε σε εκείνο το παιχνίδι ο Πρόεδρος της Αλγερίας και ο Πρόεδρος της Αυστρίας.
1: Ναι.
0: Να πει τι κάνετε εκεί, ρε.
1: Ναι, τι κάνετε εκεί. Ναι, ναι.
0: Άρα... Λοιπόν, η Δύση δεν είναι παγκόσμιο, είναι παγκόσμιο της Δύσης.
1: Παγκόσμιο της Δύσης.
0: Έτσι,
1: ναι, σωστό.
0: Για να το ξεκαθαρίσουμε, παγκόσμιο.
1: Άγιος. Έχεις δίκιο.
0: Άρα... Είναι παγκόσμιο, ναι, της Δύσης.
1: Άρα λοιπόν και αυτό το παγκόσμιο αφήνει μελανά σημεία, έτσι.
0: Φυσικό επόμενο. Γιατί να σου θυμίσω κάτι, επειδή είμαι λίγο αρχαίος.
1: Ναι.
0: Οι ίδιες ομάδες αυτού του 3-3.
1: Ναι, ναι.
0: Ήτανε και το 82 στο χώρο.
1: Ήτανε και το 82 παλιά στην Ισπανία.
0: Για θυμίσω, αν ήσουν λίγο μικρός, να σου θυμίσω εγώ.
1: Για λέγε.
0: Το έσχος της Χιχών εφωνάζανε τότε. Mm-hmm. Και στο γήπεδο ακόμα. Γιατί είχε κερδίσει η Αλγερία 2-0 τη Γερμανία.
1: Τη Γερμανία. Ναι.
0: Είχε κερδίσει.
1: Και μετά παίζει. Μετά παίζει
0: Αυστρία 3-2.
1: Ναι.
0: Και μετά έκαναν τα έσχη με το... για να περάσει η Γερμανία.
1: Με το Αυστρία-Γερμανία, λες εσύ το παιχνίδι.
0: Δηλαδή το ίδιο που έκαναν οι Αυστριακοί με του Αλγερινού.
1: Το έκαναν με του Γερμανού. Ναι. Σωστό.
0: Άρα, το λέει ο Σπύρο.
1: Ναι, γίνονται πολλά τέτοια, αλλά τώρα είναι...
0: Θα σου δώσω άλλη μία.
1: Ναι.
0: Θα σου δώσω εγώ άλλη μία. Mm-hmm. Πήρε παγκόσμιο το Στρουφάκι.
1: Ναι.
0: Πού έπαιζε μπάλα.
1: Πότε, όταν πήρε το παγκόσμιο, λες.
0: Ναι, πού έπαιζε μπάλα.
1: Την περασμένη.
0: Στην Παρή.
1: Ναι.
0: Στην Παρή έπαιζε.
1: Στην Παρή δεν είναι, έπαιζε. Πού έπαιζε.
0: Και τότε το Κατάρ τι έκανε. Γιατί δεν θυμάμαι ένα παιχνίδι, σου λέω, ο οποίο ήταν καλό και πήγε στον τελικό. Κανένα δεν θυμάμαι. Το γύλαμε το κύπελο.
1: Δεν θυμάσαι τότε με το. Που πήρε τον παγκόσμιο, του φορέσανε και μια κελεμπία εκεί στο τελικό.
0: Θέλω να σου πω. Λοιπόν, πού παίζει τώρα το Στρουφάκι.
1: Ναι.
0: Πού παίζει.
1: Στην Αμερική.
0: Ε?
1: Στην Αμερική.
0: Back to στο back. Λοιπόν.
1: Back to back.
0: Ε?
1: Ναι. Ωχ, Παναγία μου.
0: Τι ο Παναγία σου. Δεν το κατάλαβα.
1: Τελικά, να σου πω, τελικά το αίσθημα της αδικίας το πληρώνουν κάποιες ομάδες όμως. Πάντα γίνεται αυτό.
0: Πάντα γίνεται, ρε Δημήτρη.
1: Δηλαδή, ακόμα και την κόκκινη κάρτα που χαρίστηκε στο Μέση. Χαρίστηκε η κόκκινη κάρτα, τι να λέμε τώρα.
0: Χαρίστηκε. Τρία γκολ λιγότερα.
1: Ναι, αυτό λέμε τώρα. Έτσι. Θα έπαιρνε μια κόκκινη κάρτα, θα έπαιρνε στο επόμενο παιχνίδι.
0: Αν δεν ξέρει όμως κανείς, ναι, αυτό το τάκι να το κάνει ο Σπύρος από το Ρομύρι.
1: Τίποτα.
0: Θα ήταν στο Ρομύρι από την Αμερική.
1: Αποβολή, επιτόπου, απέλαση.
0: Όχι, και θα ήταν απέλαση.
1: Απέλαση, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι κάτι πράγματα. Εκείνες οι κόκκινες, το Ισηβόριο, όχι Ισηβόριο, να μην μπερδεύω, γιατί δεν μου αρέσει να τη λέω Βόριο. Να την πω, ας πούμε, Λαϊκή Δημοκρατία. Του Βορρά.
1: Του Βορρά.
0: Γιατί όλοι τη λένε Βόρειο Κορέα. Εγώ τη λέω Λαϊκή Δημοκρατία.
1: Η Λαϊκή Δημοκρατία. Τι Βόρειο Κορέα. Λαϊκή Δημοκρατία του Βορρά. Εκεί,
0: ναι. Δεν υπάρχει. Αφού είναι κράτος, δεν τελείωσε.
1: Ναι,
0: Λαϊκή Δημοκρατία. Τι Βόρειο Κορέα και Νότιο και Τρίχης
1: Καμπαρέ. Είναι η Λαϊκή Δημοκρατία. Τι να κάνουμε.
0: Τελείωσε. Λοιπόν, στην Κορέα. Δεν τη λέω Νότιο εγώ. Στην Κορέα.
1: Στην Κορέα, ναι.
0: Ρε Δημήτρη, μπες κάπου.
1: Ναι, συγχωρείτε.
0: Δεν τη θυμάμαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κόκκινες οι αποβολές.
1: Ναι, όλα αυτά τέλος πάντων.
0: Όλα αυτά τα έχει.
1: Ναι.
0: Και σου είπα και την άλλη φορά. Ήταν στην Ίντερ 6 μήνες τραυματίας.
1: Ναι.
0: Το φαινόμενο
1: το
0: δεν
1: φαινόμενο,
0: έπαιζε.
1: Το φαινόμενο.
0: Τον είχαν υποδιωγμό.
1: Ναι.
0: Και μου έκανε ως Μάικελ εκεί ποιος έπαιζε στη Γερμανία. Του δώσε μπασούλα με στην Παναδιέρα. Λοιπόν.
1: Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε?
0: Πού καταλήγουμε? Ότι φάτε μάτια ψάρια, όπως λέει η παροιμία η ελληνική, και βλέπετε μπάλα, γιατί έτσι γουσάρουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν λένε ότι επιτυχημένο παγκόσμιο, πώς να πω.

0: που είμαι άρρωστο να δω το παγκόσμιο που θέλω 150.000 δολάρια.
1: Ναι. Πού να πας να δεις εσύ τώρα το παγκόσμιο, να ξεκινήσεις να πάνε στο παγκόσμιο με 5.000 ας πούμε για ένα εισιτήριο ή 6.000 δολάρια για ένα εισιτήριο. Όχι για τις πρώτες θέσεις. Μιλάμε για τις πίσω θέσεις, έτσι. 6.000.
0: Πίσω, πάνω στα φανάρια.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εκεί που δεν βλέπει με τα κιάλια.
0: Ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, ένα χιλιάρικο.
0: Άσε εκεί κοντά στις γραμμές.
1: Ναι. Και τώρα,
0: 50.000, αυτά, 100.000, 20.000.
1: Φαντάσου τώρα αυτά τα τεράστια έσοδα, αυτά τα τεράστια έσοδα, έτσι, που θα διανεμηθούν.
0: Όχι, πάνε στα 20 δις, δηλαδή, και στα 30.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι πάνε με τις καραμέλες.
1: Και γι' αυτό η διοργανώτρια, η FIFA τέλος πάντων, έχει αυξήσει τις ομάδες, γιατί σου λέει εδώ είμαστε, έσοδα, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια πλέον.
0: Κάποια στιγμή που δεν με γουστάρω το μπάσκετ, δεν το γουστάρισα ποτέ γιατί δεν ήταν και στην εποχή μου. Παρόλο που μ' άρεσε το μπάσκετ με Μελίνη, Διάβουλα, έτσι τότε το 70 που είχαν ολυμπιακούς πανέλους. 2-0 ο άλλος στην Ισπανία και αποκλείεται. Και τι του πόνεσε δηλαδή. Έκαμε 2 σοντάουερ. Πώς απονόμησε.
1: Σωστό.
0: Τα εισιτήρια εδώ μεταξύ των παράσμιων στην Ευρωλίγκα 3 φορές θα πάει.
1: 3 φορές πάνω, ναι.
0: Ποιος μπορούσε να πάει με ένα χιλιάρικο να γίνει μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτοί που έχουν πάει να δουν το Μουντιάλ από άλλες χώρες, μιλάμε, έχουν πληρώσει αστρονομικά ποσά.
0: Δημήτρη, επειδή ήμουν στα πράγματα πολλά χρόνια,
1: ναι,
0: θα σου δώσω μια τελευταία για να κλείσουμε να είναι το ποδόσφαιρο. Στα μικρά παιχνιδάκια που είχαν 40, 80 και 120 τα εισιτήρια,
1: ναι,
0: πήγαιναν κακομοιριασμένοι, δίναν 40 ευρώ, 60 και 80 και 120 και πήγαιναν. Στα μεγάλα παιχνίδια 250.
1: 250,
0: Για να πάρει να είσαι στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Με τον Ατρόμητο 40, έλα, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί δεν πήγαινε ο μεγάλος, δεν πήγαινε ο πλούσιος να δει τον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Πήγαινε ο άρρωστος.
1: Ναι, σωστό.
0: Στο μεγάλο όμως ήταν να πάει ο πλούσιος. Πού να βρει εισιτήριο. Για να πάει ο μικρός. Όταν μου λέγανε εμένα, κράτα μου ας πούμε 20 εισιτήρια γιατί στο τέρπι κανόνισε για να μην σε κλείσω και μέσα. Τι να κάνω εγώ, να μην τα κρατήσω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο από τον καιρό που έπλεξα με αυτές τις φάρες εκεί μέσα.
1: Και τώρα συμβαίνει ακόμα περισσότερο, Σπύρο.
0: Και συμβαίνει τώρα. Ναι. Τώρα λέμε ότι... Τι λέμε η βιομηχανία, ρε Δημητρή.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε βιομηχανία τότε.
1: Ναι. Τώρα όμως υπάρχει.
0: Ήταν ο Λαναράς και έκανε κλωστές και ο άλλος έκανε σαπούνια παπουτσάκι. Δεν υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις σήμερα.
1: Ναι. Σωστό.
0: Σήμερα παίρνει στο ίντερνετ και έχει εκατομμύρια σε ένα τέταρτο.
1: Σε ένα τέταρτο, ναι.
0: Από πού πάνε αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Πού γυρίζουν αυτά τα λεφτά.
1: Στις πολυεθνικές.
0: Σε ένα τέταρτο είσαι, λέει, εκατομμυριούχο.
1: Ναι. Εκατομμυριούχος, ναι, σωστά.
0: Αρκεί να ξέρει να πάτε σκουπιά.
1: Ναι.
0: Και εγώ από το Ρωμύρι μέχρι τη χώρα χαλάω και 10 ευρώ για να έρθω.
1: Για να πας στη χώρα, έτσι.
0: Για να έρθω στη χώρα, θέλω 10 ευρώ.
1: Λοιπόν, την Αμερική πώς την έπαιξες εχθές, γιατί ένας φίλος μου λέει έχεις νεύρα...
0: Ένα παιχνίδι σε όλα μου τα κουπόνια και μέχρι σήμερα και τώρα και σήμερα.
1: Ένας φίλος μου λέει ότι ο Άγριος έχει νεύρα γιατί έχασε την Αμερική.
0: Μα ένα χείρο, δηλαδή, και με αυτό το ποδόσιο βέβαια και θες να... Μα εχθές να σου πω ένα να γελάσεις.
1: Ναι.
0: Λέω την έβλεπα εκεί, τη βάργησε ένα μουρτάρι, γίνεται το 0-1,
1: Ναι.
0: Λέω να βάλω ένα ταλιράκι που το δίνει 3,5, να πάρω 15,
1: ναι.
0: 17. Δεν προλαβαίνω να βάλω το ταλιράκι, του μιλάω ότι εμείς στο κομπιούτερ έβγαινα όξο.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα. Άκουμε να δεις τώρα. Κάθομαι στη καρέκλα, έκαναν σέντρα που λες, γκόρδιο ένα το βελίο. Ρε γαμώ την Παναχαϊκή. Σου μιλάω και μη, πάει ένα τάγκερο.
1: Πάει.
0: Θέλω να σου πω.
1: Σε δευτερόλεπτα έγινε αυτό.
0: Ναι, όσοι σαν και με έχασαν 100
1: και πολλά, πολλά χρήματα.
0: Θέλω να σου πω. Ναι. Ούλο το χρήμα το πήραμε. Γιατί είχαν δει την κατάσταση και λόγω έδρα.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: λόγω
1: ναι, ναι.
0: διαμετρικό κίνη. Ναι. Και λόγω έτσι.
1: Εδώ
0: και
1: σου λέει. Ναι.
0: Και το Βέλγιο ναι. να είναι υπερηχητικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Απίστευτο, έτσι.
0: Υπερηχητικό.
1: Να σου πω κάτι, το άλλο το παιχνίδι Πορτογαλία-Ισπανία, τι είδες?
0: Άστο, εκεί ήταν αγάπαμε να σ' αγαπώ.
1: Αγάπαμε να σ' αγαπώ.
0: Ναι, μωρέ, όποιος έβανε τον κόλ εγώ, που έβλεπα, θα περνάγε.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν πρόβλημα. Όποιος και να αποκλειστεί, άστο τα σχέδια που κάνουν τα μούτρα τους και έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, έπαιξαν ένα σταθερό ποδοσφαιράκι. Πάρε δύο παλιούλες, πάρε εκεί, πάρε εκεί. Το ίδιο στυλ του δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έκατσε εδώ εκεί να γίνει αυτή η φάση. Αν δεν καθόταν να το πηγαίναν μέχρι.
1: Θα το πηγαίναν μέχρι στα πέναλτι. Μέχρι το
0: τέλο. Και έξω από τα πέναλτι.
1: Και πιο
0: θα
1: έξω.
0: Το πηγαίνανε και παραπέρα.
1: Όλη νύχτα θα παίζανε.
0: Ναι, μωρέ, όπου ξέρω εγώ. Είμαι άσομο, Δημήτρη. Είμαι.
1: Εντάξει, πέρασε η Ισπανία. Ήταν φαβορή η Ισπανία, θα έλεγα.
0: Έτσι, λοιπόν, δεν μα είπε τα άλλα, α πούμε. Φωνάζαμε για την κλήρωση του νησιού μας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είσαι Αργεντίνος που να τα πεις αυτά. Για την κλήρωση της ομάδας μου δεν φώναζες όμως. Ότι αδικήθηκα εγώ.
1: Ότι αδικήθηκες, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι, ναι. Εντάξει, είδες πως γίνονται οι κληρώσεις πλέον, ναι.
0: Ναι, μα γι' αυτό λέμε.
1: Και οι διασταυρώσεις, όχι μόνο οι κληρώσεις.
0: Ναι,
1: και οι διασταυρώσεις. Οι διασταυρώσεις τώρα.
0: Για αυτό κάνουν το γιούμορο. Ναι, είσαι μετά την Αργεντίνα,
1: ναι.
0: κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, γιατί τώρα η Αργεντίνη, ας πούμε, έχει πέφτει πάνω στην Αίγυπτο, όπως
0: όχι,
1: και να το κάνω.
0: Όχι πάνω στην Αίγυπτο, σε όλα τα παιχνίδια ναι.
1: με ποια έπαιξε. με ποια έχει παίξει η Αργεντίνα.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αν κάνει και τέρμι με την Κολομβία.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι θα περάσει την Αίγυπτο, έτσι πιστεύω.
0: Ναι, αλλά, εντάξει, αλλά... για τουλάχιστον ως παγκόσμια πρωταθλήτρια Δημήτρη.
1: Έχει τη φανέλα τώρα.
0: Να είναι το τελικό ρε φίλε και το χάσει.
1: Να σου πω κάτι, ναι, κάτσε να περάσει την Κολομβία μετά. και θα σου πω μετά τι γίνεται.
0: Έτσι, όταν λέμε για κληρώσεις, να τα βάζουμε όλα.
1: Να τα βάζουμε όλα, ναι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Άγρη. Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν. Να τα πούμε.
0: Έλα,
1: για χαρά, για χαρά.
0: Γεια σου.
1: Για χαρά. Λοιπόν, άκου ωραία που τα λέει ο φίλος μας. Αυτή είναι η ιστορία. Πάμε. Συνεχίζουμε. Ωραίος ο Σπύρος. Κόντρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Συνεχίζουμε. Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση. Έτσι έχει το ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα το παγκόσμιο, γενικά οι διοργανώσεις μεγάλες. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Με σκοπό το κέρδος εκεί είναι. Το κέρδος των μεγάλων πολυεθνικών κολοσσών και όλων αυτών. Το ποδόσφαιρο έχει πάψει να είναι ένα λαϊκό άθλημα, όπως είχε ξεκινήσει πριν δεκάδες χρόνια πριν, εκατοντάδες, αλλά έχει εξελιχθεί πλέον, ιδιαίτερα το παγκόσμιο, σε μια διοργάνωση των λίγων, των πλούσιων. Γιατί τώρα για να πας να παρακολουθήσεις το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική και να είσαι από την Ευρώπη, πρέπει να έχεις το χρήμα, να το φυσάς που λέμε. Δεν μπορεί να πάει κάποιος από την εργατική τάξη στην Αμερική όταν πληρώνεις για ένα εισιτήριο το λιγότερο $1,500 και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και εισιτήρια με 50.000, με 60, με 70, με 150.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 3:15 η ώρα. Πάμε σιγά σιγά, πάμε στα δικά μας, αφού ακούσαμε προηγουμένως τον ένα και μοναδικό, το φίλο μας τον Έσπυρο, Ρώσο, τον Άγριο. Πάμε στην ομάδα της Ζακίνθου, πάμε στην ομάδα μας να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε την άφιξη του Πασκαλικά σου. Ο Πασκαλής Κάσος είναι πλέον παίκτης στη Ζακίνθου, παιδιά. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση η οποία λέει τα εξής: ότι ο έμπειρος ακραίος ποδοσφαιριστής έρχεται να προσθέσει ποιότητα, ταχύτητα και προσωπικότητα στο ρόστερ της ομάδας μας, αποτελώντας μια σημαντική προσθήκη εν ώψη της απαιτητικής αγωνιστικής περίοδου. Καλωσορίζουμε τον Πασκάλη στην μεγάλη οικογένεια της Ζακίνθου και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κιάνο-κίτρινη φανέλα. Ο Πασκάλης Κάσος, γεννημένος στις 7 Νοεμβρίου 1991 στη Δράμα, αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, ενώ μπορεί με την ίδια ευχέρεια να καλύψει όλη τη δεξιά πλευρά, τόσο ως χαφ όσο και μπακ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Δόξα Δράμας και στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες ιστορικών συλλόγων όπως ο Ηρακλής, ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο Άρης,

ανακοίνωση του Αυζάκηδος. Πασχάλης Κάσος, λοιπόν, παιδιά, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Άρα, λοιπόν, έχουμε και λέμε Αποστόλης Τίκας, Σπύρος Νάτσος, Κώστας Παναγιωτούδης, Μιγκέλ Ροντρίγκες και Πασχάλης Κάσος. Είναι μια πεντάδα ποδοσφαιριστών. Είναι οι πέντε παίκτες, οι πέντε πρώτες μεταγραφές της ομάδας μας στην προσπάθεια που θα κάνει τη νέα χρονιά στην Super League 2. Ο Αποστόλης Οστίκας, κεντρικός αμυντικός, Σπύρος Νάτσος, αμυντικό χαφ, Κώστας Παναγιωτούδης, κεντρικό χαφ, Μικέλ Ροντρίγκες, κεντρικός αμυντικός και Πασχάλης Κάσος αγωνίζεται σε όλη τη δεξιά πλευρά.

0: Καυτό ρεπορτάζ, παιδιά. Εντάξει, ωραίο να το λέω εγώ το ρεπορτάζ, αλλά είναι διαφορετικό να το λέει όμως η επίσημη διοίκηση. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Διονύση Κορονιός, καλό μεσημέρι, φίλε μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι,
0: Δημήτρη. Είσαι καλά? Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Όλα καλά πηγαίνουν. 5 μεταγραφές έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Ανακοινώθηκε και ο Πασκάλης ο Κάσος.
1: Έχουμε κάνει 8.
0: 8?
1: Ναι.
0: Εγώ 5 ξέρω.
1: Εσύ 5.
0: Εσείς ξέρετε κάτι παραπάνω από εμάς. Λογικό είναι αυτό. Δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι.
0: Έτσι. Έχουμε κάνει 8, ε. Άρε, θηρίο. 8.
1: 8 μπορεί και να. Έχουμε πάρει και τερματοφύλακα, έχουμε πάρει και σεντερφόρ.
0: Εντάξει. Χατζηδημητρίου πήραμε.
1: Ναι.
0: Πήραμε Χατζηδημητρίου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το Αντεμπαγιό πήραμε.
1: Παίρνουμε σήμερα.
0: Άρα συν 2 έχουμε. Και άλλους 2 μετά.
1: Και άλλους ένας.
0: Και άλλους ένας.
1: Σεντερφόρ.
0: Και άλλος σεντερφόρ.
1: Ναι. Ο κανονικός.
0: Ο κανονικός.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα.
1: Κανονικό. Κανονικότατος είναι και ο Χατζηδημητρίου, θα το δείτε βέβαια. Έτσι.
0: Ο Χατζηδημητρίου είναι καλός παίκτης.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Mm-hmm. Όταν θυμάμαι και από το μεταξύ μας αγώνα του κυπέλλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σωστά. Άρα λοιπόν.
1: Είχε τότε μια χαρακτηριστική κόμη που σούμενε στο μυαλό. Ήταν και η εμφάνισή του τέτοια που σούμενε στο μυαλό. Είναι αυτό με την κοτσίδα που έπαιζε μπροστά.
0: Με την κοτσίδα, ναι, το γνωρίζουμε, ναι. Σωστά, σωστά. Τώρα για το κανονικό σεντερφόρ τι έχουμε, Παναγία μου, για λέγε.
1: Σεντερφόρ της ομάδας μας αγωνίστηκε φέτος στην Αλφα Εθνική κατηγορία της Κύπρου.
0: Αλφα Κύπρου, ε.
1: Σημείωσε 10 γκολ.
0: Αλφα Κύπρου, 10 γκολ, ναι.
1: Και έρχεται από ομάδα με βαρύ όνομα.
0: Έρχεται.
1: Ναι.
0: Από ομάδα με βαρύ όνομα στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Βαρύ όνομα, εντάξει. Εντάξει, στην Κύπρο, ε. Αν το ψάξουμε λίγο τώρα εδώ πέρα. Να δούμε ποιος παίκτης έχει 5 και 10 γκολ στην Κύπρο.
1: Και δεν έχει υπογράψει. Αλλά...
0: Α, ωραία. Έλληνας είναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τι είναι.
1: Είναι Πορτογάλος και είναι πρώην διεθνής σε αφρικανική χώρα.
0: Ο Πορτογάλος, σέντρεφόρ παίρνουμε, έτσι.
1: Το γαλλικό διαβατήριο, πρώην διεθνής... Τα αφρικανική χώρα, πολλές συμμετοχές στην Α κατηγορία Πορτογαλίας και στη Β.
0: Ναι.
1: Κανονικός. Κανονικός.
0: Κανονικός. Και πώς προέκυψε τώρα από την Κύπρο, πώς έγινε αυτή. Όπως προκύπτει πάντα βέβαια με τις μεταγραφές, θα πει κάποιος.
1: Προκάθηκαν ήταν αυτός που επέλεξε ο προπονητής.
0: Ναι, ναι, τον έχει επέλεξει ο προπονητής, έτσι. Οπότε λοιπόν στην Α Κύπρου πέρυσι με 10 τέρματα, ε.
1: Ναι, δεν θυμάμαι, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ωραία, εντάξει. Πορτογάλος, έτσι, κοινωνικό διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Ύψος και αυτά είναι ψηλό, παιδί.
1: Δεν το με τη σάζει με την Αμερική, δεν θυμάμαι.
0: Ας τα βρούμε εμείς μετά αργότερα εδώ τα στοιχεία.
1: Θα ψάχνουμε αυτά. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην Μεταγραφική Επιτροπή και...
0: Ναι.
1: Και δεν ψάχνουμε πολλές λεπτομέρειες.
0: Άρα λοιπόν παίρνουμε σεντερφόρ τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα με βαριά ονόματα. Όπου,
1: έχουμε πάρει βοηθό προπονητή, προπονητή τερματοφυλάκων, γυμναστή, τα πάντα.
0: Περίμενε, βοηθό προπονητή πήραμε.

0: Βεβαίως.
1: Ποιο είναι?
0: Όταν έρθει η ώρα έγινε ανακοίνωση όλου τεχνικού τι μαζί. Βοηθό προπονητή, προπονητή τερματοφυλάκων, γυμναστή.
1: Και, α, γυμναστή δεν θα μείνει ο Γουσέτης.
0: Ο Παναγιώτης δεν μπορεί να ακολουθήσει.
1: Α, δεν μπορεί να ακολουθήσει ο Παναγιώτης.
0: Θα γίνει πρόταση στον Παναγιώτη για τη δεύτερη ομάδα.
1: Α, μάλιστα, δεν μπορεί να ακολουθήσει λόγω ότι εντάξει είναι αυξημένες οι υποχρεώσεις πλέον σε αυτή την κατηγορία. Άρα λοιπόν παίρνουμε βοηθό γυμναστή και προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Έχει κλείσει το τεχνικό team.
1: Έχει κλείσει το τεχνικό team, ε.
0: Ναι.
1: Πολλά στοιχεία σήμερα. Δεν προλαβαίνω να γράφω. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον Χατζηδημητρίου, ο οποίος Χατζηδημητρίου έχει, είναι σαν δεύτερος επιθετικός ουσιαστικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τον Πορτογάλο, αυτόν που έχει αγωνιστεί στην Κύπρο, σαν, ναι, βασικό, σαν βασικό φορ. Το τεχνικό, ναι, επιτελείο, το οποίο θα είναι, έχει κλείσει βοηθός, προπονητής και γυμναστής, προπονητής τερματοφυλάκων.
0: Ναι.
1: Έτσι. Για τον τερματοφύλακα από την Ιγυρία είπαμε ότι είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα ο τερματοφύλακας έρχεται σαν βασικός.
0: Ναι.
1: Σαν βασικός, έτσι.
0: Ξέρω, τερματοφύλακας της Εθνικής Νιγηρίας.
1: Εθνικής Νιγηρίας, έτσι.
0: Ξέρω, τερματοφύλακας της Εθνικής Νιγηρίας.
1: Α, μάλιστα.
0: Αν δεν παίζει βασικός, εντάξει.
1: Ναι, τι να πούμε τώρα. Πού έπαιζε αυτός?
0: Στην Κύπρο.
1: Α, στην Κύπρο κι αυτός, έτσι. Ψωνίζουμε από Κύπρο, ε.
0: Ψωνίξαμε αυτή τη βδομάδα, ναι.
1: Ψωνίσαμε από το νησί της Αφροδίτης. Πολύ ωραία. Άστα, μια χαρά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αλλά είμαστε στο 8 τώρα στις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Και έπειτα συνέχεια. Λοιπόν, Κάσος, ο Κάσος υπέγραψε. Από τον, είδα και φωτογραφίες εδώ πέρα με τον Αλέξη τον Θανάση.
0: Ήρθε το πρωί 8.30, 9, έφυγε 10.30.
1: Ναι, ωραία. Υπέγραψε και έφυγε το παιδί.
0: Εξανάστε, σκουπίστε, τελειώσατε.
1: Ναι, εντάξει, σπουδαία μεταγραφή ο Πασχάλης Κάσος τώρα, δεν συζητάμε τώρα. Ναι. Όχι ότι τα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή ο Στίκας, ο Νάτσος, ο Παναγιωτούδης, αλλά ο Πασχάλης Κάσος, εντάξει, έχει ένα μεγάλο βιογραφικό. Έχει παίξει σε σπουδαίες ομάδες όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εντάξει, καλούνται κάποιες φήμες.
1: Ναι.
0: Για δύο μεγάλα ονόματα.
1: Ναι.
0: Και ρωτάει και ο κόσμος και βλέπω και διάφορες ερωτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι.
0: Χωρίς να θέλω να αναφέρω κάποιο όνομα. Η ομάδα έχει κάνει πρόταση και στους δύο. Και υπάρχει σοβαρή περίπτωση, σοβαρό ενδεχόμενο συνεργασίας.
1: Ναι. Και με τους δύο. Ζάκη Μακού.
0: Τοποθέτη. Μόλις τοποθετήθηκα.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Ναι.
0: Εντάξει, η ερώτησή σου αυτή δεν απαντιέται. Εγώ είπα.
1: Ναι.
0: Το που ήθελα να πω το είπα.
1: Ναι, ο ένας εκ των δύο, μάλιστα και οι δύο, έτσι.
0: Ναι, έχει γίνει πρόταση και στους δύο.
1: Ναι. Ο ένας εκ των δύο, να πούμε ότι στο, πριν μερικά χρόνια στο Transfer Market είχε αξία 2 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, τώρα Δημήτρη είναι πολύ γνωστοί ποδοσφαιριστές και οι δύο. Τώρα, τι να σας.
1: Εντάξει, και οι δύο, και οι δύο, και οι δύο. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω ονόματα αυτή τη στιγμή προς Θεού.
0: Είναι κάποια ονόματα που κυκλοφορούν στην πιάτσα.
1: Ναι, κυκλοφορούν στην πιάτσα, αλλά νομίζω ότι όποιος από τους δύο έρθει στο νησί θα είναι μια τεράστια μεταγραφική βόμβα αυτή.
0: Σίγουρα, σίγουρα, συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί δεν μιλάμε τώρα για παίκτες οι οποίοι έχουν τώρα αρχίζουν την καριέρα τους. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τεράστια. Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ωραία. Σήμερα είχαμε, εκτός από αυτά που λέμε τώρα τα μεταγραφικά, είχαμε και κάποιες εκεί στο δημοτικό στάδιο κάποιες συσκέψεις, κάποιες επαφές.
0: Ναι, υπήρχε μια σύσκεψη σήμερα με το μηχανικό του Δήμου, έναν εκπρόσωπο της Λίγκας και την ομάδα. Εντάξει, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα για το γήπεδο, δόθηκαν χρήσιμες κατευθύνσεις από τη Λίγκα για το τι απαιτείται πάνω κάτω. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και όλοι όσοι γράφουν για το γήπεδο, μόλις λυθεί το θέμα, να ξέρετε ότι είναι πρώτοι στη λίστα για να αγοράσουν διαρκείας. Θα τους πάρω τηλέφωνο.
1: Επί τόπου.
0: Κατευθείαν. Αυτούς που γράφουν τι θα γίνει με το γήπεδο, τι θα γίνει με το γήπεδο, το που θα λυθεί το θέμα, θα βρω τα τηλέφωνά τους,
1: τους
0: έχω φυλάξει ένα διαρκείας του καθενός, να έρθουν να τα πάρουν.
1: Ωραία το λες. Μου αρέσει. Δηλαδή τι υπόθηκε σήμερα.
0: Μας ο λαός λέει,
1: ναι,
0: ο οποίος δεν θέλει να δημώσει,
1: 40
0: δεν κάνει να τους κινήσει.
1: Σωστά. Τι υπόθηκε σήμερα στο, με τους αρμόδιους φορείς?
0: Να πούμε κάτι παραπάνω. Δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις και έγιναν κάποιες διευκρινήσεις για ορισμένα θέματα και ορισμένες και το τι απαιτείται ώστε να είναι σύνομο το γήπεδο.
1: Άρα λοιπόν είμαστε σε καλό δρόμο, έτσι από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Όπως ναι.
1: Ναι. Οπότε λοιπόν υπήρχε και μια σύσκεψη χθες στο Δήμο. Σήμερα δεύτερη σύσκεψη στο Δημοτικό Στάδιο παρόντος εκπροσώπου της Λίγκας.
0: Ναι.
1: Η Λίγκα πώς το είδε το θέμα του γηπέδου, δηλαδή εκπρόσωπος της Λίγκας?
0: Ο εκπρόσωπος της Λίγκας έχει την ίδια ακριβώς εγγρόμενα μέρη. Καταρχήν υπήρχαν τα αρχεία στη Λίγκα από την περίοδο 21-22 που είχε ξαναγίνει στο γήπεδο μια επιθεώρηση.
1: Ναι.
0: Από εκεί επισημάνθηκα κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξουν.
1: Mm-hmm.
0: Ένα εμπόδιο έχουμε, το οποίο πιστεύω ότι θα το προσπεράσουμε με λίγο θέληση και λίγο τύχη.
1: Είναι το εμπόδιο της στατικής μελέτης.
0: Αυτό, αν αυτό γίνει γρήγορα, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Δεν θα υπάρχει θέμα. Έτσι. Αυτό πρέπει όμως να το δει περισσότερο, θα έλεγα, με θέρμη δημοτική αρχή, γρήγορα να το λύσει αυτό το θέμα.
0: Σαφώς.
1: Ναι, ωραία. Άμα λυθεί αυτό, νομίζω ότι όλα μετά θα πάνε όπως πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Ναι, μια χαρά. Πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, θα ψάξουμε τώρα το θέμα εδώ του ΦΟΡ, να δούμε ποιος είναι ο ΦΟΡ τώρα. Εντάξει, μας έβαλες εδώ τώρα σε... να ψάξουμε. Ωραία, θα δούμε.
0: Να κάνετε και καμία δουλειά εσείς, δεν θα σας δίνουμε έτοιμα.
1: Όχι όλα έτοιμα, εντάξει, σωστό. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Έλα, φιλιά. Λοιπόν. Άρα πολύ ωραία. Ρε, τι γίνεται. Πολλά πράγματα, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, Στίκας, Νάτσος, Παναγιωτούδης, Ροντρίγκες, Κάσος, Χατζηδημητρίου, Άντε Μπαγιό. Και έτσι ο βασικός ΦΟΡ, ο οποίος είναι Πορτογάλος, κοινωνικό διαβατήριο στην Αλφα Κύπρου, 10 τέρματα πέρυσι, βαρύ όνομα. Να το ψάξουμε λίγο, παιδιά, να το ψάξουμε. Πορτογάλος στην Αλφα Κύπρου, εντάξει, θα κάνουμε μια διαδικασία εδώ πέρα. Λοιπόν, για το διγήπεδο είπαμε ότι όλα καλά πάνε, ήταν και εκπρόσωπος της Λίγκας σήμερα εδώ πέρα, θα γίνουν κάποιες γρήγορα βελτιώσεις, αλλά αυτό που ουσιαστικά πρέπει να ξεκαθαρίσει γρήγορα είναι η μελέτη της στατικής επάρκειας της Κερκίδας, να είναι έτοιμη, και τα υπόλοιπα θα πάρουν το δρόμο τους. Η διοίκηση της Δακίνθου είναι σε πολύ καλή, έχει πολύ καλή επαφή με την διοργανώτρια αρχή, με τη Λίγκα, για αυτό το θέμα. Και η Λίγκα από τη δική της την πλευρά δείχνει, θα έλεγα, μια ελαστικότητα. Καταλαβαίνουν όλοι και στη Λίγκα ότι οι ομάδες της επαρχίας αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις έδρες τους. Δεν θέλουν να βγάλουν τη Ζάκηθο από το γήπεδο. Θα πρέπει να γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα και η Δημοτική Αρχή θεωρώ ότι έχει αναλάβει αυτή την διαδικασία. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε καλά και στο μεταγραφικό κομμάτι και στα υπόλοιπα πράγματα. Τώρα με τα διαρκείας πρέπει να κινηθεί λίγο η ιστορία. Παιδιά, να πάρουμε διαρκείας. Όπως καταλαβαίνετε, στην έδρα μας θα παίξουμε τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει θέμα. Γι' αυτό έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Να κάνω ένα τηλέφωνο και επιστρέφω.

Λοιπόν, έπρεπε να κάνω και τα κάποια τηλέφωνα, συγγνώμη, να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Εδώ αρκετοί φίλοι μου λένε για το θέμα του παίχτη που, του Center Four, έτσι. Εντάξει, είναι και άνθρωποι που είναι ψαγμένοι εδώ πέρα. Ο φίλος μου Γιάννης εδώ πέρα μου έστειλε το όνομα, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω στον αέρα. Αλλά αν το πέτυχες, Γιάννο, τι να πω. Τώρα από ό,τι βλέπω εδώ, όπως μου το έστειλε ο φίλος, είναι 28 ετών ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έχει δεξί πόδι, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Γιάννη, σε παρακαλώ, μπορεί να μου το στείλεις στο transfer mark αυτό, να το βρω λίγο. Πορτογάλος, πορτογαλικό διαβατήριο.

Ωραία, μια χαρά. Δεν θέλω να πω το όνομά του τώρα, γιατί μπορεί να πει κάποιος, να πει κάποιος από τη διοίκηση, έλα τώρα. Όχι, δεν θα το πω. Λοιπόν, ξαναλέμε πάλι για την ομάδα της Ζακίδου 2-3 πραγματάκια. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες των ραδιοφώνων σας ή των κινητών τηλεφώνων. Η Ζάκηδος έχει πραγματοποιήσει αυτή τη στιγμή 5 μεταγραφές. Στίκας, Νάτσος, Παναγιωτούδης, Ροντρίγκες και Κάσος. Κοντά σε Χατζηδημητρίου, κοντά σε Αντεμπαγιόν, τερματοφύλακας της Εθνικής Νιγηρίας. Και τώρα είμαστε πολύ κοντά στην απόκτηση του Center Four. Είναι Πορτογάλος, ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι στην Αλφα Εθνική Κύπρου, πετυχαίνοντας 10 τέρματα. Αυτό λέει η πληροφόρηση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ο συγκεκριμένος που λες εσύ, φίλε μου, εδώ Γιάννο. Πολύ ψαγμένοι φίλοι εδώ. Λοιπόν, ένας παίχτης ο οποίος είναι γεννημένος το 1998, 1,81 ύψος. Δεν το λες και ψηλό παιδί, αν είναι αυτός, έτσι. Al-Mixer. Είναι center four ο συγκεκριμένος. Πορτογάλος, αγωνίζεται και σαν φουνταριστός. Να δούμε εδώ πέρα τα στοιχεία του. Αν είναι και έχει, είναι αυτός εδώ πέρα. Αν είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες. Τελευταία του ομάδα ήταν από Ελεμεσού, Κύπρος. Αν είναι αυτός, έτσι δεν είμαστε και σίγουροι. Εντάξει, περισσότερα στοιχεία, έτσι, παιδιά, αύριο. Αρκεί βέβαια να έρθει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Πέδρο, δεν θα πω το άλλο του. Ωραίο όνομα. Λοιπόν, είπαμε για το γήπεδο. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει πού μπορούμε να απευθυνθούμε εδώ για τα εισιτήρια διαρκείας στην ομάδα της Ζακίδου, παιδιά. Αν θέλετε διαρκεία στην ομάδα, μπορείτε να στείλετε στο λογαριασμό που έχει η ομάδα.

να μιλήσετε με τον ίδιο τον Διονύση Κολονιό ή με κάποιο άλλο μέλος της διοίκησης. Διακινούνται πλέον τα εισιτήρια διαρκείας, 250 ευρώ. Πάμε γερά, πάμε δυνατά.

Να δούμε τι γίνεται και στις ομάδες της Super League 2. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Λάρισα. Πιθανότητα θα αλλάξει το καθεστώς εκεί. Θα έχουμε άλλο μεγάλο μέτωπο τις επόμενες ώρες. Μέχρι στιγμής όμως τίποτα ακόμη. Να πούμε ότι ο Βαγγέλης Ανδρέου αφήνει το ποδόσφαιρο, το επαγγελματικό. Ένας σπουδαίος αμυντικός, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην ομάδα της Καρδίτσας. Να πούμε ότι η Ελλάς Ήρου κράτησε τον έμπειρο στόπερ Σπύρο Βλάχο. Η Ελλάς Ήρου πήρε τον Πρεβεζιάνο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Να πούμε ότι στον Πανιόνιο ο Πανιόνιος πήρε σκούπα και αποδέσμευσε 10 ποδοσφαιριστές. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Γιώργο Σαραμαντά, Βασίλη Στέργα, Τάσο Κρητικό, Αλέξανδρος Βοήλη, Άντωνη Μπερμόν, Γιώργο Οκά, Παναγιώτη Μωραήτη, Γιούτου Ατσάι και Φώτης Χουρή και Νίκο Πέιο. 10 παίκτες αποχώρησαν από τον, από την ομάδα του Ιστορικού. Ο Ιστορικός εχθές έκανε την πρώτη του προπόνηση στις εγκαταστάσεις που έχει πάρει εκεί στο ελληνικό, εκεί στην ανάπλαση του ελληνικού, στο ΔΕ ελληνικό. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι ενισχύονται αρκετές ομάδες.

Εδώ ένας φίλος με ρωτάει για τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας, αν γνωρίζουμε κάτι. Για τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την πότε θα ουσιαστικά θα ξέρουμε όλες εκείνες τις ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή, να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός. Να πούμε ότι το Λουτράκι μπαίνει πολύ δυνατά πλέον στη διαδικασία. Τα κλειδιά στο Βέλης λοιπόν. Το Λουτράκι, το οποίο διοικητικά το έχει αναλάβει η οικογένεια Βαρδινογιάννη, από ό,τι έτσι αντιλαμβάνομαι.

Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα αν γνωρίζω κάτι όσον αφορά τον Κωνσταντίνο Πομόνι, αν πήγε σε κάποια ομάδα. Δεν γνωρίζω κάτι. Ο Δένος Πομόνης, ο οποίος πέρσι ήταν στον Αστέρα Τρίπολης άκτορ, αν θα μείνει στην ομάδα δεν ξέρω. Θα το γνωρίζουμε. Να πούμε ότι έγινε, είχαμε μια τραγωδία στη Ρόδο. 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής παρασύρθηκε από φορτηγάκι την ώρα που έκανε τζόκινγκ. Καπίστευτη τραγωδία στη Ρόδο. 19 χρόνων το παλικάρι. Ποδοσφαιριστής ο Ντέιβιτ Γκέραπεκ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Ο νεαρός αθλητής της Αρτίς Μπρο βρισκόταν στο νησί για αρωματικές διακοπές με τη σύντροφό του. Το μοιραίο συνέβη το πρωί όταν ο 19χρονος βγήκε για τζόκινγκ στο δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου κάτω από συνθήκες που διαρευνώνται. Παρασύρθηκε από ένα φορτηγάκι. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματά του, παιδιά. 61 χρονών ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία. Ραγίζουν καρδιές και τα μηνύματα της συντρόφου. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Έτσι, 19 χρονών παλικάρι. Είχε να κάνει διακοπές στη Ρόδο, ποδοσφαιριστής, και έχασε τη ζωή του. Αυτά είναι, αυτές είναι τραγωδίες.

Το τοπίο στην τρίτη εθνική κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο ξεκαθαρίζει με την ολοκλήρωση της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής να αφήνει εκτός κάδρου 6 ομάδες. Συγκεκριμένα, 3 ομάδες που αγωνιζόταν πέρυσι στην κατηγορία Άρης Πετρούπολης, Απόλλων Κρίας Βρύσης, Αλεξάνδρεια και 3 πρωταθλήτριες ΕΠΣ με δικαίωμα συμμετοχής, Δάφνη Δαφνώνα, Άγιος Αθανάσιος, Ιδρούσας, Πας Ανέζα, επέλεξαν να μην δηλώσουν παρόν, αφήνοντας κενά στο ρόστερ του πρωταθλήματος. Στο κάδρο βρίσκεται η προσπάθεια του Φωστήρα να καλύψει το κενό του Άρη Πετρούπολης ως δευτεραθλήτρια ομάδα της ΕΠΣ Αθηνών. Κατέθεσε προσφυγή διεκδικώντας την άνοδο, ωστόσο θεωρείται απίθανο να υπάρξει θετική έκβαση. Με τον αριθμό των ομάδων να διαμορφώνονται στις 114, λέει εδώ πέρα. Οι διεργασίες πλέον μπαίνουν σε τελικό στάδιο. Ο καταρτισμός των ομίλων αναμένεται να ολοκληρωθεί από την ΕΠΟ εντός του επόμενου 10 ημέρου, με την κλήρωση του πρωταθλήματος να οδεύει για τα τέλη Ιουλίου.

λοιπόν, και από αύριο αρχίζουν οι προετοιμασίες στα αρκετές ομάδες. Είπαμε, χθες άρχισε ο Πανιόνιος. Η Νίκη Βόλου ξεκινάει αύριο στο Παντελής Μαγουλάς. Είναι η πρώτη της ομάδας εκεί. Ακολουθούν και οι υπόλοιπες ομάδες. Είπαμε για την ομάδα μας. Εμείς εδώ στο νησί ξεκινάμε στις 15 του μηνός, δηλαδή σε μία εβδομάδα από τώρα. Σε επόμενες μέρες περιμένουμε να έρθει στο νησί και ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Γιάννης Αποστολίδης. Θα έχουμε και άλλες αφήξεις στο νησί. 15 του μηνός εδώ το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Το βασικό στάδιο θα γίνει στο Καρπενήσι, εκεί που θα χτιστεί η νέα ομάδα του Αμπζάκη του 1961 από τις 31 του Ιουλίου ως τις 14 Αυγούστου περίπου. Τώρα θα μπει κάποιος τι θα γίνει μετά τις 14 Αυγούστου εδώ στο νησί. Ένας θεός ξέρει με τα δωμάτια.

Θα προσπαθήσουμε αύριο να έχουμε μια επικοινωνία τηλεφωνική με τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, τον κύριο Κώστα Καποδίστρια, ο οποίος έχει αρκετά πράγματα να μας πει με την αγορά του συνθετικού χλωτάπητα του γηπέδου Γαϊτανίου. Βρισκόμαστε σε εξέλιξη εκεί, εν εξελίξη δηλαδή, της αγοράς του χλωτάπητα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από την δημοτική αρχή, μήπως μέσα στο καλοκαίρι μπορέσουμε να κάνουμε κάτι που αφορά το ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου.

Λοιπόν, είπαμε για το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε παιχνίδια. Δύο παιχνίδια απόψε. Στις 7 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Αργεντινή-Αιγύπτος. Και στις 11 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Ελβετία-Κολομβία. Όποιος από τους δύο περάσει θα βρεθούν οι συγκεκριμένες ομάδες αντιμέτωποι. Αυτά όσον αφορά την φάση των 16, έτσι. Αυτά τα δύο παιχνίδια έχουν απομείνει.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα. 10 λεπτάκια. Είπαμε ότι αύριο θα μιλήσουμε με τον αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, τον κύριο Κώστα Καποδίστρια, για το θέμα του ενωσιακού γηπέδου. Θα είναι μια σημαντική τοποθέτηση να ακούσουμε από επίσημα χείλη τι θα συμβεί με τον Τάπητα, πότε θα αγοραστεί, πότε θα έρθεις εδώ στο νησί. Να πούμε ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσου, μια αντιπεριφέρεια, έχει εγκρίνει το κονδύλιο των 150.000 ευρώ για την αγορά του Τάπητα. Το θέμα δεν είναι να έρθει μόνο ο Τάπητας εδώ πέρα και να μείνει έτσι. Θα πρέπει να συγχρονιστεί και η Δημοτική Αρχή. Αλλά μέχρι στιγμής η Δημοτική Αρχή έχει ρίξει όλο το βάρος στο δημοτικό στάδιο. Βέβαια, θα πρέπει από τη στιγμή που θα μπουν εργολάβοι στο δημοτικό στάδιο, θα πρέπει να μπουν και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου στο άλλο γήπεδο, έτσι ώστε να τρέξουν και τα δύο γήπεδα ταυτόχρονα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής, η οποία έχει κάποια εμπόδια αρχικά. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό τέρπι της Ζακύνθου. 7 του μηνός θα κάνουμε εκπομπές, είπαμε, μέχρι τις 31 του Ιουλίου. Και μετά, έτσι, μια εκπομπή την εβδομάδα με όλα τα νέα. Να μην σας αφήσω έτσι. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, πίσω Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Κρυπολίου Πήλικα, Καλουβέντο Μήτα 3, Καλλινίκο, Παραγωγή Κρασιού στο Γαλλιπάδο, Στάκης Βούλτσος, Χάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγγέλος Ζάρου 50, Βένους, Beach Bar στο Τσιλιβί, Ζάχαρο Πλαστείο Βερίκιος, Εμπορική και Εγκλάβας Νιούσιος Πάγκαλης Μάριος στην Αγριλιά, Στρωματοπηγές Ζακύνθου στο κατώ Γερακαρίο, Παναγιώτης Στράνης, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα, Γιάννομη Πετρελαιο Θέρμασης, Παναγιώτης Κοτσόνης Βολέτσος στο Αργάσι, Γκίζμο στο Ανακερικό, Γιώργος Κάπνησης, Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο Κυπώνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Ψάκυνθος, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, τρόφιμα να τρισπιώτες στα Καμπασέικα, πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση. Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρομο 83, Κάντο Λαμπή, Κωνστάθης Καρμάλικης, Λιντήριο Αυτοκίνητο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα και Λοζάρ και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και στα Τουρέικα. Πούνος του Κόους, Ροδρύς και Νήσης Δραγώνας. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, στο Καλαμάκι. Και τέλος Μάγκο, Παραλία Τσιλεβή, Τάκης Γλαβάς. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Για χαρά!

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: You make me feel so young.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα

0: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και θα αγαπήσω.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου. Και αυτό το καλοκαίρι.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το δρόμο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία ανοίγει με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην πώληση των F-35 στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Ταγί Περτογάν στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους συμμάχους, είπε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ταγί Περτογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα που βρίσκονται στην Ευρώπη, είπε: θα το δούμε. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Νωρίτερα, ο Ταγί Περτογάν υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι με μια εντυπωσιακή τελετή. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ, με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγί Περτογάν στους ηγέτες της Συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σήμερα προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει και η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα. Ενώ είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα με εντολή διενέργειας αυτοψίας στο επίμαχο σημείο, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο στο οποίο εκτελούνταν οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας δεν μπορούν να μελετήσουν το σημείο. Νέο κύμα καύσων έρχεται στην Ευρώπη. Για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, καθώς το μηχανοστασιό του έχει τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από επίθεση με βλήμα που δέχθηκε κοντά στο στενό του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές. Το συγκεκριμένο πλοίο και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές αφού οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πυράβλους. Περισσότερα από 61 κιλά κατεργαστής κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία έπειτα από καταδίωξη νωρίς το πρωί οχήματος στην Αγία Παρασκευή με 2 επιβάλλοντες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου αγνόησε σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ύστερα από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον έναν από τους 2 επιβαίνοντες. Ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, Ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: έτοιμος.
1: Να σε.
0: Είχες ετοιμαστεί.
1: Βεβαίως.
0: Σε κόψα.
1: Κάψονες που έρχονται και τα λοιπά, να σε προετοιμασμένο.
0: Σε κόψα, σε κόψα. Ξέρεις, είμαι μάστορας στον μπουγέλο.
1: Α, συγγνώμη.
0: Μάστορας, μάστορας.
1: Πώς ορίζεται αυτό,
0: μάστορας στον μπουγέλο. Παίζω με τα πιτσιρίκια.
1: Ναι, και δεν σε βρέχουν εσένα. Όμως βρέχεις. Άρα τι μάστορας.
0: Αλλά βρίσκω τον τρόπο και τους κλέβω τα νεροπίστολα.
1: Αμπά.
0: Ναι.
1: Ο έξυπνο αυτό, ωραίο.
0: Επίσης τους οδηγώ στην παγίδα πάντα.
1: Η οποία ποια είναι?
0: Το λάστιχο.
1: Το λάστιχο.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από το λάστιχο.
1: Κερδάς, είναι 50 πυροβόλο.
0: Καλό σας απόγευμα να είστε όλες και όλοι καλά. Ακούτε Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τι γίνεται, Δημητρούλα? Όλα καλά.
1: Μπράβο.
0: Καλά σε βλέπω. Εντάξει, όλα καλά. Τι είναι αυτό το κόκκινο εκεί που κρέμεται? Καινούργιο κολλιέ.
1: Τι απεικονίζει
0: αυτό? Α, τίποτα.
1: Τον ήλιο, τον κόκκινο.
0: Τον κόκκινο. Μόλις βάλεις πράσινο, να τα συζητήσουμε. Στο 2-10-48-0-170.
1: Στουβιό.
0: Στου πράσινου. Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη. Τι έγινε, ρε Μελίνα, δεύτερη μέρα σε δει?
1: Πάλι καλά, από καθίστε.
0: Γκρεμίστηκε κανένας φούρνος? Όχι, να είναι καλά οι φούρνοι όλοι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα Τζούνος Κούτρας εδώ θα μας ανεχτείτε και θα σας ανεχτούμε και εμείς θα σας ενημερώσουμε και όλα καλά δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τρέχουν διάφορα
1: όσα ξέρουμε.
0: Πράγματα.
1: Όσα ξέρουμε. Αυτά που δεν ξέρουμε δεν τα λέμε εμείς. Γιατί τώρα εδώ πέρα πάνω πολύ.
0: Εσύ λες καμιά φορά.
1: Εγώ λέω εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις. Αλλά πράγματα που δεν ξέρουμε δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν πριν από λίγη ώρα. Τις έχετε ακούσει εδώ στην Μαρία και τον Γιάννη. Έχουν πει πολλά. Έχουν γίνει πολλά. Δηλαδή, ξεκινήσαν όλα από το πρωί βασικά. Από χθες που ήταν αγκαζέ ο Ερντογάν χέρι-χέρι, πιασμένοι, ήταν ο ένας με την παλάμη του άλλου. Δεν το ξαναδεί.
1: Ναι,
0: ο Ρούτε με τον Ερντογάν. Ο Ρούτε είναι αυτός ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι, λέει τον Ερντογάν, μωρέ, ντάντι. Έλα, ντάντι, του λέει.
1: Γιατί αν δεν υπήρχε ο Ερντογάν και ο Τραμπ, δηλαδή, θα γινόταν ο πλανήτης.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τον Ρούτε.
0: Και τώρα που έφτασε ο Τραμπ με το καινούριο αεροσκάφος που το έχουν κάνει.
1: Από το Κατάρ, δεν είναι.
0: Δωρεά από το Κατάρ, το οποίο λέει δεν υπάρχει τίποτα σαν και αυτό. Δεν
1: όχι, ανακαινίστηκε πλήρως. Ναι. Αυτό.
0: Έφτασε, τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν, αλλά μπρατσέτα. Mm. Τον υποδέχτηκε μετά και στο Λευκό Παλάτι.
1: Βεβαίως.
0: Έπαθε κοκομπλόκο ο Τραμπ.
1: Με το Λευκό Παλάτι.
0: Και λογικό. Με του Ιππεί και του Αμαζόν. Ναι, του στρατιώτε
1: εκεί.
0: Το
1: καθόταν, κοίταζε, χάζε.
0: Μιλάμε υποδοχή χολιγουντιανή. Αν μη τι άλλο.
1: Κρατορική.
0: Έτσι κι αλλιώς, όπως μας έχει περιγράψει και ο Μανώλης Κωστίδης, το Λευκό Παλάτι μέσα σε ένα συγκλονιστικό πράγμα. Θυμάμαι και τον Αλέξη Παπαχελά που είχε γράψει για το Λευκό Παλάτι όταν είχε πάει και είχε κάνει τη συνέντευξη στον Ερντογάν. Εντυπωσιάστηκε ο Τραμπ και του βγήκαν όλα. Δηλαδή, αυτή η κάψα που έχει για τον Ερντογάν τα είπε όλα ο Τραμπ, δεν κρατήθηκε.
1: Καταρχήν είπε ότι δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν ο Ερντογάν.
0: Ναι, ναι, και θα είχα γράψει το ΝΑΤΟ κανονικά, του είπε θα σε αυτό. Δηλαδή, αν είχε γίνει, ας πούμε, στην Ιταλία, ναι, δεν θα πήγαινε.
1: Άρα το ΝΑΤΟ τόσο ο Ερντογάν, ναι, που ήταν εκεί και πήγε ο Τραμπ.
0: Ακούω πάρα πολλές αναλύσεις επί αναλύσεων για διάφορα. Mm. Ο Τραμπ γουστάρει. Τι να κάνουμε τώρα. Τον Πούτιν, τον Κιμ, τον Ερντογάν. Έχω την εντύπωση και το ΣΥ, τον Κινέζο.
1: Απλά είναι άλλα τα ζητήματα εκεί.
0: Ναι, ναι, απλά είναι άλλα τα θέματα.
1: Ναι, άλλα τα θέματα.
0: Αλλά αυτούς τους τύπους τους γουστάρει. Και τους γουστάρει κυρίως για τη διάρκεια που κυβερνούν. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε αυτή η δικλίδα ότι δεν μπορεί κάποιος να κυβερνήσει στις ΗΠΑ να είναι πρόεδρος πάνω από δύο φορές, ο Τραμπ θα ήθελε να είναι πρόεδρος για όσο ζει. Το γουστάρει αυτό που βλέπει. Γουστάρει τον Ερντογάν.
1: Ίσως και για τον τρόπο που κυβερνούν. Δηλαδή που λένε
0: ναι, ναι,
1: κάντο και γίνεται την άλλη
0: όχι
1: στιγμή.
0: Ίσως.
1: Γιατί
0: ίσως.
1: Ο Τραμπ είδε, γιατί τώρα θα ανοίξουμε και τις
0: αυτό είναι πιο σωστό που λέει.
1: Ναι, για τα F-35. Ναι. Πρέπει να πάρει την έγκριση του Κογκρέσου, μετά να πάει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, των εκπροσώπων. Ενώ εκεί, στους τρεις που προανέφερε, λέει ο Ερντογάν, παιδιά, αυτό. Μην κάνετε κανένα λάθος. Ψηφίζετε, περνάει, εφαρμόζετε. Για το Λευκό Παλάτι που έλεγε πριν ο Χρήστος, θυμηθείτε πόσες αντιδράσεις υπήρχαν. Έγινε σε χρόνο ο ΝΤΤ και έγινε όλο αυτό το κολοσσιαίο πράγμα που υποδέχθηκε τον Τραμπ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το μεγάλο θέμα που συζητείται από χθες, πολύ καλά λες, είναι τι θα γίνει με τα F-35 και αν η Τουρκία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Ανοιχτό, δηλαδή ούτε το επιβεβαίωσε, ούτε το έκλεισε.
0: Λοιπόν, άνοιξε το πρώτο θέμα για την πώληση των F-35 ο Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβει, με τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στην πώληση των F-35 του.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
0: Τη Συνόδου. Από την Ουάσιγκτον υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Αυτό είναι λόγω των κυρώσεων. Υπήρχε σε αποκλεισμό η
1: Τουρκία.
0: Ναι, η τουρκική πολεμική μηχανή από τους εξοπλισμούς λόγω της παρουσίας των S-400 στην Τουρκία. Είναι οι περίφημες κυρώσεις Κάτσα, τις οποίες έχει επιβάλει ο Τραμπ. Επί προεδρίας Τραμπ έχουν μπει αυτές οι κυρώσεις. Άκουσα τον Μιχάλη Ιγνατίου πολύ προσεκτικά. Και ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος ξέρει καλύτερα από εμάς και από πολλούς διαφόρους, είπε ότι ο πρόεδρος μπορεί να παρακάμψει τις κυρώσεις Κάτσα. Που σημαίνει ότι μπορεί να πουλήσει κινητήρες, όχι για τα F-35. Τα F-35 είναι άλλη συζήτηση.
1: Για τα τουρκικά μαχητικά, λέμε.
0: Οι κυρώσεις Κάτσα που αφορούν εξοπλισμούς της πολεμικής αεροπορίας, υλικά και τα σχετικά, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, για να λέμε και την πηγή, τον άνθρωπο που το είπε, μπορούν
1: να παρακαμφθούν.
0: Αυτή είναι η σωστή λέξη.
1: Μπορούν να παρακαμφθούν. Ναι. Δηλαδή να ισχύουν όποτε θέλει ο πρόεδρος ή να μην ισχύουν. Να κάνει μια παράκαμψη και έτσι να δώσει εξοπλιστικά, εξοπλισμό δηλαδή. Ανταλλακτικά, κινητήρες κτλ.
0: Πρέπει να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι και θα το δούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει και η παρέμβαση του Νετανιάχου από χθες. Ο Νετανιάχου έκανε παρέμβαση στο τηλεοπτικό σταθμό Fox στις ΗΠΑ. Που ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι Fox Trump, Trump Fox, τον στηρίζει, δεν υπάρχει πιο, το στηρίζει πάρα πολύ το Fox τον
1: και
0: Trump.
1: Και βγήκε εκεί και τα είπε ο
0: Νετανιάχου.
1: Και
0: όπως πολύ καλά παρατήρησε ο Κωνσταντίνος Φίλης το πρωί που τον είχαμε στη τηλεοπτική εκπομπή, αυτό δείχνει και ένα άγχος του Νετανιάχου, το να βγει δημόσια και να πει στον Τραμπ μη δώσεις τα F-35 και μη δώσεις και κινητήρες. Δεν είναι απλό.
1: Μάλιστα.
0: Για τα τυπικά να πούμε τώρα ότι είναι διήμερες οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ, αν και πιθανότητα ολοκληρώθηκαν.
1: Νομίζω ότι μετά από τη μια ώρα και πόσο κράτησε αυτό το πράγμα.
0: Κανονικά, δεν ξέρω, έχουν πει πολλά μπροστά στις κάμερες, αλλά το πρόγραμμα κανονικά έχει συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση.
1: Την κατηδίαν.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κατηδίαν συνάντηση.
1: Και μετά θα ακολουθήσει άλλη συνέντευξη τύπου σύμφωνα με το πρόγραμμα. Καλά λες.
0: Ναι, έτσι νομίζω. Το βράδυ έχει δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Είναι συνολικά 32 αρχηγοί κρατών.
1: Ναι.
0: Είναι και ο Μητσοτάκης εκεί. 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
1: Να θυμίσουμε ότι ο Ερντογάν πάει με 1.000 άτομα εκεί πέρα. Αποστολή.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ, συγγνώμη, πάει με 1.000 άτομα.
0: Αλλά δεν είναι κανένα αποστολή.
1: Λοιπόν, δύο άλλα πράγματα να κρατήσουμε από αυτά που ακούσαμε από τις δηλώσεις, τα οποία φαντάζομαι επιδέχονται σχολιασμού από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν. Το ένα είναι η κόντρα με τη Μελόνι, η οποία συνεχίζει και καλά κρατεί. Το είπε και ο Τραμπ ότι είμαι απογοητευμένος. Και το άλλο έχει να κάνει αφορά στη συμμαχία, όπου για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι από τη συμμαχία είμαι απογοητευμένος. Εμείς χαλάσαμε trillions, είπε σε κάποια αποστροφή του λόγου του, trillions για να προστατεύσουμε τις χώρες της Ευρώπης και τις χώρες της συμμαχίας, την ίδια ώρα που οι χώρες της συμμαχίας δεν συνδράμουν στην συμμαχία οικονομικά όσο εμείς, πρώτον, και δεύτερον δεν έρχονται πολλές φορές στο πλευρό μας και είμαι αρκετά απογοητευμένος. Είναι ένα σύριαλ το οποίο το συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω εάν θα ήταν κάτι το οποίο αναμένονταν να συνεχίσει σε αυτήν τη ρητορική ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάμε να το δούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, με αυτό ασχολούμαστε τώρα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Μας καίει κιόλας, η αλήθεια είναι. Έχει βγει η ελληνική κυβέρνηση και έχει πει από χθες ότι δεν συντρέχουν λόγοι άρσης για τα F-35 και τις κινητήρες και τι άλλο. Θα δούμε. Λέει ο Δημήτρης με έναν εύστοχο προβληματισμό ότι δηλαδή καταλαβαίνετε εσείς δημοσιογράφοι πιστεύετε ότι ό,τι πει ο Τραμπ είναι ο λόγος του συμβόλαιο. Όχι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι με αυτά που είπε με τον Ερντογάν δεν ξέρω Μανώλη Κωστίδη αν έχει απευθυνθεί άλλος με τέτοιο τρόπο στον Τούρκο Πρόεδρο.
4: Εγώ τώρα που με παίρνετε και λίγο καθυστέρησα να βγω γιατί ξανά άκουσα όλη τη συνομιλία. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει για τον Ερντογάν, τα σημείωνα, πολύ καλός φίλος,
1: ναι,
4: πολύ καλός ηγέτης, έχουμε καλή σχέση, τον σέβομαι, καλή σχέση, καλή χημεία, καλή σχέση, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικά τώρα, σημαντικός ηγέτης. Λέει ο Τραμπ τόσες φορές, ναι, δεν ανησυχώ καθόλου για τους 400, δεν αμφιβάλλω ότι τον Ερντογάν έχει πολύ καλός. Ας είμαστε ειλικρινείς, είναι η Τουρκία μια χώρα που βοήθησε τις ΗΠΑ περισσότερο από τις κλασικές άλλες χώρες. Για να σας δώσω το κλίμα το λέω αυτό, γιατί θα σας πούμε τις ειδήσεις. Ο Ερντογάν πέντε φορές είπε αξιότιμος μου φίλος Τραμπ. Αυτό δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο έχει πείσει τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ πως είναι αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα για τον Τραμπ. Τώρα, όσον αφορά τις ειδήσεις. Ναι, ο Τραμπ είπε ότι θα έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Ήρθε η ώρα, δεν θέλω την Τουρκία και τους φίλους μου να τους πνίγω με κυρώσεις.
1: Μάλιστα.
4: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι ΗΠΑ, αν έρθουν οι κυρώσεις κάτσα, όπως λέει ο Αμερικός πρόεδρος, θα μπορούν να δίνουν κινητήρες, οπλικά συστήματα, εξυγχρονισμό F-16 κτλ. Για το ΚΑΝ,
1: ναι,
4: ήταν πιο συγκρατημένος ο Ερντογάν και αναφέρθηκε και είπε ότι έχουμε ξαναμιλήσει με τον Τραμπ αυτό το θέμα,
1: ναι,
4: και εύχομαι την υπόσχεσή του σήμερα αυτό κατά την καλή είδηση να την επαναλάβει και εμείς να τον ευχαριστήσουμε μετά τις συνομιλίες μας. Θα δούμε τι θα βγει. Για τα F-35 ο Ερντογάν δηλώνει και λέει για τα 5 αεροσκάφη μας είχε δώσει λόγο, τα 5 F-35 που έχει η Τουρκία και στέκονται εκεί. Ο Τραμπ έχει δώσει το λόγο του. Περιμένω θετικά νέα από τον κύριο Τραμπ για το θέμα αυτό. Ο Τραμπ είπε γιατί όχι για τα F-35. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω, συγγνώμη, δεν το λέω επειδή το έχω σημειώσει εγώ. Δηλαδή, το γιατί όχι να... Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για τα F-35 και είμαστε εδώ. Γιατί όχι, γιατί να μην τα δώσουμε. Αυτό εννοούσε. Η Τουρκία είναι πιο πιστή χώρα σε σχέση με άλλους. Θα το εξετάσουμε, είπε. Αλλά τι να σας πω, δηλαδή εγώ σε σχέση, μιλούσα και με συναδέλφους μας εδώ, λένε ότι σε σχέση με τις ΗΠΑ μια κλίμακα, όχι, εγώ θα έλεγα, θα διαφωνήσω μαζί τους, δύο κλίμακες περισσότερο θετικά τα λόγια του Τραμπ και η συμπεριφορά και ο διάλογος και οι υποσχέσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Και ότι έχουμε χημεία, και ότι δηλαδή είναι και μαγικά. Υπήρχε πολύ κάποια στιγμή στη συνέντευξη τύπου Μανώλη.
4: Να σας κουράζω. Όχι να σας κουράζω,
0: δεν
4: μας
0: κουράζεις.
4: Τραμπ. Πολύ καλός φίλος ο Ερντογάν. Πολύ καλός ηγέτης. Καλή σχέση. Τον σέβομαι. Εγώ τα έχω ζητήσει καλή σχέση πάλι, καλή χημεία, καλή σχέση, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Επίσης, προσέξτε, να κάτι που δεν ακούσατε πουθενά, επειδή είμαι λίγο πεισματάρης. Ο Τραμπ είπε ότι το αεροδρόμιο καταπληκτικό, αυτό που φτιάξε ο Ερντογάν τώρα για τους ηγέτες, είχε και ένα χώρο δικού, που έδωσαν το όνομά μου, λέει. Δηλαδή σε ένα κτίριο του αεροδρομίου έχουν δώσει το όνομα Ντόναλντ Τραμπ.
1: δεν το ξέρω.
4: Το λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, προσέξτε, υποδοχή στο αεροδρόμιο, διάλογος για τα αεροσκάφη τους που έχουν πάρει από τα Κατάρ. Τι ωραίο αεροσκάφος, 800 εκατομμύρια το ένα κτλ. Μετά έρχεται εδώ. Γενίτσαροι, άγημα.
1: Αγήματα, ναι, ναι.
4: Μαχητικά από πάνω. Τα πάντα.
0: Ναι.
4: Τι να σας πω, δηλαδή. Νομίζω,
1: Αν άρα καλύτερα του αναμενωμένου, έτσι, Μανώλη.
4: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Δεν, το θέμα για μένα δεν είναι κάτσα F-35, F-16. Είναι ότι ο Ερντογάν έχει πείσει τον Τραμπ ότι είμαι ο άνθρωπός σου. Mm-hmm. Ότι η χώρα είμαστε εδώ για σένα.
0: Ναι.
4: Και ο Τραμπ έτσι το διαβάζει και έχει πειστεί αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον. Ναι. Και το λέω αυτό σε μια πιθανή κρίση, όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, mm-hmm. ο Τραμπ, ξέρετε, εγώ ξέρω τουλάχιστον εδώ, ποιον θα στηρίξει.
0: Α, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες.
4: Εμένα αυτό περισσότερο με προβληματίζει παρά τα άλλα.
0: Ναι, πολύ σοβαρό αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα είναι σε κατηδίαν συνάντηση, σωστά?
4: Τώρα είναι σε κατηδίαν συνάντηση.
0: Θα έχει μετά συνέντευξη τύπου κι άλλη?
4: Όχι.
1: Αυτό ήταν δηλαδή.
4: Όχι, να σου πω, μην μου το κάνετε αυτό. Δηλαδή, έχουμε πεθάνει με τον Τραμπ και τον Ερντογάν. Τώρα, άντε ξανά να μιλήσουν, θα βγουν κι άλλες ειδήσεις. όχι άλλο. Αλλά αύριο έχει συνέντευξη τύπου ο Τραμπ, που εκεί θα κάνει ανακοινώσεις.
0: Ναι.
4: Θα μπει και για τα ΚΑΝ ενδεχομένως τους πειράβους. Εκεί μπεδεύτηκε ο Τραμπ. Του ρώτησαν για τους κινητήρες για τον ΚΑΝ.
0: Ναι.
4: Εκείνος είπε για τα αεροσκάφη που πουλάμε πρέπει να τα συντηρούμε. Κάπως μπεδεύτηκε, δεν το καταλάβει καλά, ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
4: Σημασία έχει, νομίζω, το κλίμα.
0: Μανώλη, και... βλέποντας εσύ όλο αυτό, μήπως είναι μία από τα ίδια υποσχέσεις άνευ αντικρισμάτων?
4: Όχι, νομίζω, κοίταξε, νομίζω ένας Τούρκος είναι εφόσον πολύ έμπειρος, uh-huh. πολύ έμπειρος. Αν είμαι εγώ 30 χρόνια στο επάγγελμα, αυτός είναι 50, μου λέγε δεν θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα τηρήσει την υπόσχεση του Τραμπ, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και μαζί του, uh-huh. όμως εστιάζω την προσοχή μου σε όλα τα υπόλοιπα, κοιτάω σημειώσεις μου τώρα, τι καλή δρόμη, έχει αλλάξει η χώρα, τι ωραίο αεροδρόμιο, τι χώρα έχει γίνει η Τουρκία, δηλαδή...
1: Ναι. Όλα καλά τα βρήκε.
4: Είσαι Θεός. Μόνο δεν, δηλαδή αυτό έλεγε ο Τραμπ.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
8: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
1: Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Το δρόμο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία ανοίγει με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ βρέθηκε υπότροπος σε άλλες παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα, μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα. Μέχρι να απομακρυνθούν τα μπάζα, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία δεν μπορούν να συντάξουν έκθεση αυτοψίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ελέγχονται από την πυροσβεστική δύο εστίες πυρκαγιάς που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Τριάδιο του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: κανένας καταλληλότερος να συζητήσουμε όλα αυτά από τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, για τον καλησπερίσουμε. Γεια σας κύριε Φίλη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Πώς τα είδατε τα πράγματα?
2: Είδα...
0: Το έχετε ξαναδεί αυτό καταρχάς, τώρα είμαι
2: ένα θερμό, ένα αγκαλισμό. Όχι, όχι. Α. Η αλήθεια είναι πως όχι. Αλλά είναι πολλά.
0: Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση, γιατί είναι αμαρτία να χάσουμε αυτή. Με να παρακαλώ να ξανακαλέσουμε τον κύριο Φίλη.
1: Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα.
0: Λίγα δευτερόλεπτα, σας ξανακαλούμε. Λοιπόν, ο φίλος

0: Ο Σταύρος λέει: ξεφτύλα για τη χώρα, εξωτερική πολιτική, τεράστια ζημιά σήμερα, μη βιάζεστε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: όταν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, εννοεί ο Μανώλης. Ναι, προφανώς. Ναι. Είπε για κρίση. Το είπε καθαρά ο Μανώλης. Ποιο το μέρος θα πάρει ο Τραμπ σε περίπτωση κρίσης. Το είπε καθαρά. Ο Νίκος από Καλαμάτα, πολύ μέλη και από τους δύο, οπότε στο τέλος θα κόψει το σιρόπι. Μπορεί.
1: Ίσως, ναι, αλλά μένει να το δούμε.
0: Ο κριτικός λέει: είναι αλήθεια ότι μόλις εμφανίστηκε ο πρόεδρος στην πόρτα του αεροπλάνου, τα στρατιωτικά γήματα από κάτω τραγουδούσε ο Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Ο Χρήστος Ευρυτάν λέει: καλησπέρα σας. Αναδείξτε σας παρακαλώ το θέμα της επάνδρωσης του Περιφερειακού Ιατρίου στον Προυσό Ευρυτανίας, Γιάννη.
1: Mm-hmm.
0: Τι όχο. Γιατί κάνει, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν το λες, εσύ έχει έμειθει στον καιρό.
1: Ποιον, το ξέρω σαν θέμα.
0: Έχω στείλει αναλυτικά στοιχεία τις προηγούμενες ημέρες. Επίσης θέλουμε από την εκπομπή σας να δώσουμε. Ναι. Τώρα γι' αυτό, για το Σαββατοκύριακο που θες να δώσεις, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους υπευθύνους εδώ. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ όμως για την προσφορά. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Πάμε τώρα στον κύριο Φίλιππο που αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μαζί του. Ορίστε, κύριε Φίλη.
2: Με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Τώρα, ναι, μια χαρά, ναι, μια χαρά.
2: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ναι, έλεγα ότι δεν είναι σύνηθες να βλέπουμε τον Τούρκο πρόεδρο με τον Αμερικανό ομολογό του αγκαζέ να μπαίνουν μέσα στην αίθουσα όπου έγινε η συνάντηση. Προφανώς δεν είναι σύνηθες να βλέπουμε και τον Τούρκο πρόεδρο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να είναι πιασμένοι χέρι-χέρι.
0: Χεράκι-χεράκι. Σας ζευγάρι.
2: Ναι, ναι. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορεί να μας κάνουν εντύπωση. Ακόμα και στην αισθητική μας. Αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι το πολύ θερμό κλίμα μεταξύ των για δεύτερη φορά μετά τη συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια συνάντηση βέβαια η οποία δεν απέδωσε καρπούς ως προς το κομμάτι της συνεργασίας της αμυντικής, αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ καλή χημεία και φαίνεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει καταφέρει με τον τρόπο του, μέσα από τις συνεχείς επικοινωνίες που έχει με τον Αμερικανό ομολογό του, επικοινωνίες που δεν έχει δική μας πλευρά αντίστοιχα με τον Αμερικανό πρόεδρο, να το σημειώσουμε και αυτό, να κάνει μία ζήμωση και να τον πείσει για κάποια θέματα τα οποία ορισμένοι εκ των προκατόχων του τα θεωρούσαν, τα έβλεπαν εντελώς διαφορετικά. Εν προκειμένου να πω ότι για τον Biden, ο οποίος δεν κάλεσε ούτε μία φορά τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το προσμετρά ο Τραμπ στα θετικά του Ερντογάν. Γιατί γνωρίζουμε το μίσος που έχει για τον Biden. Όχι, το εννοώ.
0: Πολύ ωραίο, ναι, είναι πολύ έξυπνο αυτό που λέτε, πραγματικά.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι για τον Biden ο Ερντογάν ήταν ένας εταίρος αναξιόπιστος και σε κάποιες περιπτώσεις προβληματικός. Και για τη σχέση που είχε με τη Ρωσία και για το γεγονός ότι απέκλεινε από τις αμερικανικές ή τέλος πάντων τις δυτικές αρχές και αξίες. Και ούτω καθεξής. Για τον πρόεδρο Τραμπ παρατηρούμε ότι η φυλάκιση Μάμογλου ή η διάλυση ουσιαστικά του κόμματος εξωμερικής αντιπολίτευσης δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν νομίζω ότι εκπλησόμεθα από αυτό. Ναι. Αλλά επίσης αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Ερντογάν φαίνεται να τον έχει πείσει πως η Τουρκία είναι ένας εταίρος ο οποίος είναι δεσμευμένος, προσέξτε, όχι στο ΝΑΤΟ, αλλά στα αμερικανικά συμφέροντα ή να το πω πιο συγκεκριμένα, στα αμερικανικά συμφέροντα όπως τα αντιλαμβάνεται ο Τραμπ. Με τη δική του στενή ερμηνεία που τους δίνει. Γιατί σήμερα μίλησε για έναν εταίρο ο οποίος δεν είναι μόνο πολύτιμος, αλλά και αξιόπιστος. Η Τουρκία δεν δίνει αυτή την αίσθηση. Η Τουρκία δίνει την αίσθηση ότι θέλει να έχει μια αυτονομία σε σχέση με τη Δύση, θέλει να έχει τη δική της περπατησιά. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν το βλέπει ο πρόεδρος Τραμπ και ξέρετε, επειδή είναι ένας ξεροκέφαλος ηγέτης, πολλοί ηγέτες είναι ξεροκέφαλοι, δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω απλώς ως διαπίστωση, είναι πολύ πιθανό ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου έχει πιστέψει. Σχεδόν όσα του έχει πει ο Ερντογάν, μίλησε για τον ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με τη Συρία. Mm-hmm. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη Συρία έχει κάνει πολύ μεγάλο χατήρι στους Τούρκους, και όχι μόνο, αλλά και στους Τούρκους με τη στήριξη του Αλ-Σάρα. Θέλω να σας πω ότι τους περασμένους μήνες η Αμερικανική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έδωσε μάχες για να στηρίξει τον Αλ-Σάρα, για να αρθούν οι κυρώσεις απέναντι στο Συριακό καθεστώς, για να βγει από τη λίστα τρομοκρατικών ομάδων η ομάδα του Αλ-Σάρα και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι έχουν γίνει κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι έχει αναπτυχθεί μία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πρόεδρων και ακριβώς λόγω του υπερσυγκεντρωτικού χαρακτήρα που έχει τόσο η αμερικανική όσο και η τουρκική εξωτερική πολιτική, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Ας πω κάτι χαρακτηριστικό, το οποίο μάλιστα το γράφω και για την Καθημερινή αύριο που θα έχω σχετικό άρθρο. Καθόμουν λοιπόν και έβαλα κάτω τα πράγματα και λέω: θα μπορούσε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θυμίζω ότι ήταν εκ των δύο μαζί με τότε τον Μενέντες που είχαν υπογράψει το νόμο Κάτσα.
0: Ναι.
2: Να το θυμηθούμε αυτό, που ήταν ο νόμος που ουσιαστικά εκτόπισε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Θα μπορούσε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο να βρεθεί απέναντι στον Τραμπ για οποιαδήποτε απόφαση ο Τραμπ θέλει να λάβει σχέση με την Τουρκία? Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε, αλλά δεν θα το κάνει, γιατί προσβλέπει στο προεδρικό χρήσμα το 2028. Mm-hmm. Να είναι ο υποψήφιος δηλαδή των Ρεπουμπλικανών. Mm-hmm. Θα μπορούσε να το κάνει ο Πίτ Χεξέφ, που είναι ο υπουργός Άμυνας, σε καμία των περιπτώσεων. Δεν έχει το εκτόπισμα για να βρεθεί απέναντι στον Τραμπ. Θα μπορούσαν να το κάνουν γερουσιαστές ή βουλευτές. Επίσης δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό, γιατί ο Τραμπ έχει αλώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Επομένως, δεν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας ή οι ηγέτες, οι πολιτικοί στις ΗΠΑ που μπορούν να σταθούν εμπόδιο στον Αμερικανό Πρόεδρο. Αν λοιπόν ο Τραμπ έχει αποφασίσει ότι θέλει να στηρίξει τη σχέση του με την Τουρκία παντιοτρόπως, αυτό θα προσπαθήσει τουλάχιστον, δεν λέω θα το κάνει με επιτυχία, αλλά θα προσπαθήσει να το κάνει. Τώρα, εμπροκειμένου, έχουμε τρία. Σε σχέση με την άμυνα, και μετά θα σας πω αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά ή τα ελληνοτουρκοαμερικανικά. Έχουμε τρία σενάρια πάνω στο τραπέζι. Το ένα είναι οι κινητήρες για το περίφημο πέμπτης, που δεν είναι ακριβώς πέμπτης γενιάς, μαχητικό καν, το τουρκικό. Εκεί φαίνεται ότι είναι το πιο εύκολο από τα τρία πεδία. Ο Τραμπ μπορεί να δώσει τους κινητήρες άμεσα. Το δεύτερο είναι το F-35. Δεν μπορώ να φανταστώ, όσο και αν έχει μαγευτεί από τον Ερντογάν, ότι ο Τραμπ θα δώσει F-35. Δεν μιλάω για πέντε, επειδή έγινε μια τέτοια συζήτηση σήμερα μεταξύ των. Είπε δηλαδή ότι μου έχει υποσχεθεί ο Ερντογάν, και ο Τραμπ δεν το διέψευσε. Μου έχει υποσχεθεί με 5 F-35 ότι θα μου τα δώσει άμεσα.
0: Ήταν νομίζω τώρα, αυτά που κάθονται είναι της Τουρκίας.
2: Ακριβώς. Είναι 6 για την ακρίβεια. Δεν ξέρω γιατί είπε 5, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω. Το ένα μπορεί να έχει χαθεί στον δρόμο. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ακόμα και αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να βρει μια φόρμουλα. Αλλά πολύ περισσότερο για τα υπόλοιπα F-35, γιατί η Τουρκία είχε προπαραγγείλει 100 F-35, ή για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όσο μαγεμένος και αν είναι ο Τραμπ από τον Ερντογάν, δεν μπορεί να δώσει στην Τουρκία F-35 ή να την επαναφέρει στο πρόγραμμα, αν η Τουρκία δεν αποστείλει το σύστημα των F-400. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη, να φανεί ότι σύρονται πίσω από την Τουρκία, η οποία Τουρκία τους έχει πει ότι εγώ δεν θα αποσύρω τους S-400 από την επικράτειά μου, αλλά θα πάρω το F-35. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τουλάχιστον δεν μου μοιάζει πιθανό. Το τρίτο έχει να κάνει με τους Patriot. Διότι αν ανοίξει η συνεργασία μεταξύ των δύο στο τομέα της άμυνας, αν η Τουρκία δηλαδή αποσύρει τους S-400, μετά στο κομμάτι το αντιεροπορικό είναι γυμνή. Το λέγαμε νομίζω και το πρωί στην εκπομπή.
0: Ναι,
2: η Τουρκία στις τρεις επιθέσεις που δέχτηκε από το Ιράν δεν είχε αντιεροπορικά συστήματα. Θα σας πω επίσης ότι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ απευθύνθηκαν στην Ελλάδα για να πάρουν αντιεροπορικά συστήματα.
1: Άρα λέτε ανοίγει ο δρόμος για τους Patriot.
2: Λέω ότι θα μπορούσε. Η Τουρκία συζητά αυτή τη στιγμή και για το αντιεροπορικό σύστημα το γαλλοϊταλικό. Και μάλιστα φαίνεται ότι ο Ερντογάν θα έχει μία συνάντηση με τον Μακρόν σχετικά με αυτό. Αλλά θα μπορούσε, ναι, να συμπεριλάβει και τους Patriot σε αυτή τη συνεργασία. Όλα αυτά βέβαια είναι σε ένα βάθος χρόνου, δεν είναι κάτι που θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά αν ανοίξει η συνεργασία στον τομέα της άμυνας, τα πάντα θα μπορούσαν να γίνουν μεταξύ των δύο χωρών. Και βέβαια ο Τραμπ, να το πούμε αυτό, θα έχει ένα βασικό επιχείρημα στο εσωτερικό. Έπεισα τον Ερντογάν να αποσύρει τους S-400, ναι. Φέρνω χρήματα να προσθέσω στον Κορβανά τον αμυντικό με τις συμφωνίες αυτές που κάνω με την Τουρκία, γιατί 135 είναι πάρα πολλά χρήματα, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Και ταυτόχρονα φέρνω την Τουρκία πίσω στο αμερικανικό μαντρί. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το επιχείρημα του Τραμπ σε περίπτωση που γίνουν όλα πολύ καλά, που ξαναλέω δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά σενάρια κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, μιας και το είπατε, εμένα, άσχετο τώρα με όλα αυτά, εμένα μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση.
1: Ποιο?
0: Άκουσα τον Ερντογάν, τον Τραμπ, που έλεγε ότι ήμουν από τους πρώτους που είχα πει να επιφυλακιστεί τότε ο πρόεδρος Ερντογάν όταν ήταν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και είχε φυλακιστεί. Εκεί λοιπόν περίμενα η συνέχεια να ήταν. Και λέω στον καλό μου φίλο Ρετζέπ Ταγίρ Ερντογάν να αποφυλακίσει τον Ιμάμογλου.
1: Αλλά δεν.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν ακούστηκε ποτέ. Ευσεβής πόθη.
2: Έχουμε ξεχάσει, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, ασχολούμαι με τα ζητήματα αυτά σε καθημερινή βάση, όπως
0: αντιλαμβάνεστε.
2: Έχω αρχίσει να ξεχνάω ότι ο Ιμάμογλου ήταν κάποτε δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και μάλιστα εξελέγει τρεις φορές, γιατί την πρώτη φορά που εξελέγει πήγαμε σε επαναληπτικό γύρο. Και κέρδισε και τον επαναληπτικό γύρο, και μάλιστα πιο εμφατικά. Και μάλιστα ότι είναι και φυλακισμένο. Δηλαδή, σας το λέω ειλικρινά, έχουν περάσει περίπου 15 μήνες, αν θυμάμαι καλά, από τη φυλάκισή του.
0: Ναι.
2: Και δεν άνοιξε μύτη.
0: Ρουθούνι, τίποτα.
2: Δεν άνοιξε μύτη επίσης για τη διάλυση, γιατί για διάλυση μιλάμε, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει τον αντίπαλό του. Που ίσως...
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής. 91,8 στα FM.
0: Παρά όλα αυτά που λέμε.
2: Επίσης οι Ευρωπαίοι έχουν τηρήσει συγκινηθείως για την υπόθεση Μάμουλου.
0: Κάνουν την πάπια όλοι δηλαδή. Και η κυρία Καγιακάλας και όλοι, δεν μιλάει κανένας, συναντούν τον Ερντογάν, όλα καλά.
2: Τον συναντούν τον Ερντογάν με μια βουλικότητα, οφείλω να πω, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας. Μπορεί να κάνω λάθος και μακάρι να κάνω λάθος. Φοβούμαι ότι δεν κάνω λάθος. Με μια αντίληψη ότι η Τουρκία είναι τόσο πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, που δεν μπορούμε παρά να την εντάξουμε σε αυτή. Ξέρετε, ο ρόλος της Τουρκίας ασφαλώς είναι μια πολύ σημαντική χώρα. 85 εκατομμύρια με νεανικό πληθυσμό. Μια χώρα η οποία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, μια χώρα που έχει την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να στέλνει στρατεύματα οπουδήποτε επιζητηθεί. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν αύριο είχαμε μια λύση στην Ουκρανία, όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί δεν θα έστελναν τον αριθμό των στρατιωτών που μπορεί να στείλει η Τουρκία σε μια, ας πούμε, ζώνη ανάσχεσης ή σε ένα buffer zone μεταξύ των δύο χωρών, έτσι δεν είναι? Έχει λοιπόν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει και υπερτιμάται κατά κάποιον τρόπο ο ρόλος της ως προς τη διαμεσολάβηση, τη δυνατότητα που έχει να λύνει προβλήματα. Γιατί ούτε στο Ουκρανικό, με εξαίρεση το θέμα των σιτηρών, πολύ σημαντικό μεν, αλλά στην πολύ αρχή του πολέμου, δεν έχει κάποια ουσιαστική εμπλοκή. Ούτε στο Ιράν, όπου ο Τραμπ σημειώνει συνεχώς ότι ο Ερντογάν είναι ένας πολύ καλός εταίρος, δηλαδή ένα πολύ καλό παιδί, γιατί παρά τις κακές σχέσεις με το Ισραήλ δεν μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα στο Ιράν. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Ερντογάν, ο οποίος προφανώς είναι 24 χρόνια στα πράγματα, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι προσαρμοστικός, είναι χαμελέον πολιτικός, φαίνεται ότι έχει βρει το κουμπί του Τραμπ, ίσως θα μείνει και πολύ δύσκολο, και μέσα από τις συνεχείς επικοινωνίες έχει καταφέρει να τον φέρει στα νερά του.
0: Μάλιστα. Γεια σας, κύριε Φίλη.
1: Να είστε καλά, κύριε Φίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το τέλος του δείπνου. Αν θα πούν και τίποτα άλλο.
1: Θα υπάρξουν και νέα, δηλαδή.
0: Θα μάθουμε και αύριο πολλά πράγματα. Η κατεύθυνση πάντως αυτή είναι. Ο Γιάννης Τζούνιος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν κρατιέται εδώ για κανένα μισάωρο. Αλλά μας πήρε η κουβέντα για τον Ερντογάν και τον Τραμπ.
1: Ναι, είδες τι μας κάνουν.
0: Ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι, πάνε και συναντιούνται ενώ χάνουμε εμείς τον ηρμό μας.
0: Αυτό, ναι. Ζητώ συγγνώμη.
1: Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ, να ξέρεις, και ψάχνεις που θα δεις το μάτς. Κυνηγάς το φίλο με τη μεγάλη τηλεόραση, εκείνο με τον ωραίο καναπέ. Λοιπόν, σου έχω κάτι άλλο. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό στις 19/7 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εξασφαλίζεις τη θέση σου στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του, και The Hellenicon Sports Park είναι εντελώς δωρεάν.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ!
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Ο Κυριάκος Παυλίδης λέει: καλησπέρα. Σε αυτό που συμβαίνει, λέει, το τηλεφωνικό κέντρο 100 και της τροχέας Κηφισίας δεν ανταποκρίνεται και είναι σε αναμονή.
1: Το 100 είναι σε αναμονή. Είναι δυνατόν το 100 να είναι σε αναμονή?
0: Πάλι,
1: γιατί... Τι να πάρω το 100?
0: Ναι.
1: Και αν το σηκώσει, δεν θα τη πω, παιδιά. Σήμερα δεν μου έχει τύχει ποτέ το
0: 100. Μα είπε ο Κυριάκος Παυλίδης.
1: Απ' ο Κυριάκος Παυλίδης, θα είμαστε στη διανέμβα που έχουμε και δουλειές εδώ, τρέχουμε, κάνουμε το 100.
0: Πάντα τροχιά Κηφισίας.
1: Μα είναι δυνατό. Τροχιά Κηφισίας να το βρω, να πάρω.
0: Άντε, πάρε
1: το τηλέφωνο.
0: Ή το λες και δεν το κάνεις. Με αυτό το τραγούδι, ξέρεις τι πάει, Δήμητρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για βάλε, γιατί ο Γιάννης δεν κρατιέται, θέλει τον σχολιάσει.
1: Πού να.
0: Τι πού να. Δεν θες να πάει. Τι πάει.
1: Τροχιά Κηφισίας
0: είναι. Έλα, ρε Γιάννη.
1: Δεν έχω πάρει ακόμη.
0: Βάλε Άδωνη, βάλε Άδωνη.
2: Ω και βορόσυνο μάρτη, μία να κλείσει φυλακή με του οδομάρτε και δεν έχει μια συγγνώμη. Κράμα πουλήσει εντυμότητα αυτό! Έλα, Χριστέ και Παναγία! Μην τολμήσουν και του ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσει, Αλέξη μου, με τη βίλα στο σου είναι 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
3: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
2: Ο βρωμερότερο των βρωμερών! Θα πουλήσει εντυμότητα! Πήγα να κλείσει φυλακή και πουλάει εντυμότητα! Αν είναι δυνατόν! Που πάει το και ξεφτυλίζει όλου του πρώην συντρόφου του ένα.
0: Ότι ενδιαφέρεται για τους συντρόφους του με ξεπέρασε. Αυτό
1: ναι,
0: δεν
1: τελείως,
0: με ξεπέρασε.
1: Τελείως.
0: Για πάρε τροχιά Κηφισίας.
1: Ποιος το παίρνω. Απασχολημένος.
0: Τι είναι, δεν χτυπάει καθόλου.
1: Ναι, λέει απασχολημένος. Χτυπάει μία και μετά σε βγάζει απασχολημένος. Ε, πού θες να μην μπορεί να μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Με ποιο το χέρι, δεν έχει αναμονή το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ε, δεν έχει.
0: Για πάρε και το 100 να δούμε.
1: Το 100 δεν το παίρνω. Αν το αφήσει τη μου, θα πάρω το 100. Πάρε εσύ.
0: Πάρε. Όχι, το τηλέφωνο στο χέρι. Πάρε.
1: Ποιο τηλέφωνο έχω, το 100 δεν είναι τίποτα. 1-0-0.
0: Όχι, αφού είσαι έτοιμος, έχεις κάνει τις κλήσεις.
1: Όχι. Κάτσε ξανά πάρω τροχιά Κηφισίας. Να πάρω το 100. Ορίστε.
0: Τι έγινε.
1: Βλέπεις απασχολημένος.
0: Δεν χτυπάει καν.
1: Κάνει το.
0: Τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
1: Α, και δεν προλάβα να πάρω το 100.
0: Εσύ, έλα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρα. 7 η ώρα έχει ματσάκι σήμερα. Αργεντινή-Αίγυπτος. Μέση εναντίον Σαλάχ. Θα το δούμε.
1: Πολλά
0: αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Χθες το πρώτο μάτς που είδα ολοκληρωμένο ήταν αυτή η σούπα ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Τραγικό. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Τι θέλει. Α, ναι. Γεια σας, κύριε Τσακανίκα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Για σένα λέει.
1: Τι λέει πάλι. Γιατί δεν λες.
0: Δεν κάνει, να σου το πω.
1: Δεν κάνει.
0: Όχι.
1: Αύριο Κωστάκη και εσύ.
0: Λοιπόν, γεια σας.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
20: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
21: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
22: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
23: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
24: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
0: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
24: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
0: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και εξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής.

0: Αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26 950 51 422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Η Ρούλα Βρετάκου, είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους συμμάχους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Donald Trump. Από την πλευρά του, ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ενώ όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αναλυτές, αναμένονται ισχυρές αντιδράσεις και στο Κογκρέσο. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα Αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, είπε: Θα το δούμε. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου ξεκινούν με το δείπνο που θα παραθέσει απόψε ο Ταγί Περντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στην σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNN ότι έχει συζητήσει αρκετές φορές με τον Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι αντιτίθεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει τη χώρα του. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν αύριο συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye. Το κείμενο καλύπτει μεταξύ άλλων τη συνεργασία στις αμυντικές βιομηχανίες, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και την κυβερνοασφάλεια. Σύμφωνα με το Middle East Eye, η συμφωνία κινείται στο ίδιο πνεύμα με την διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν το 2020. Η Γαλλία και η Ελλάδα. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί κατά την συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος έλεγχο της τροχιάς δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματούχοι της τροχιάς διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών tablets. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα από το κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολύτιμα SMS, email, ενοπάβει ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς και αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην Σκάλα Ερεσού Μυτιλίνης. Συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό νωρίτερα στην Κουλούρα Ημαθίας, προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστιδής Κορέας, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα. Ενώ είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα με εντολή διενέργειας αυτοψίας στο επίπαχο σημείο, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας δεν μπορούν να μελετήσουν το σημείο. Δύο γυναίκες μεταξύ 30 και 40 ετών έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Γαλλικό φετίο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει, με συγχωρείτε, να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες. Προειδοποιεί σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Περισσότερα από 61 κιλά κατέργαστης κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία έπειτα από καταδίωξη νωρίς το πρωί οχήματος στην Αγία Παρασκευή με δύο επιβαίνοντες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ύστερα από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο επιβαίνοντες. Ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Στα αθλητικά τώρα, η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτ, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους. Για το παγκόσμιο κύπελο, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Αργεντινής με την Αίγυπτο. 0-1 προηγείται η Αίγυπτος. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Και ο καιρός, γενικά έθριος, θα είναι αύριο Τετάρτη στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι τους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 34 στην Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το βραδινό μαγκαζινό του σταθμού με την συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ και αυτό το σκληρό και ανατολικό παζάρι με το έντονο παρασκήνιο που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Σφήνα μπαίνει και ο Μακρόν για τα ευρωπαϊκά συστήματα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, βάσει όσων είπε νωρίτερα, βλέπει μια ιστορική ευκαιρία να πάρει τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Μάλιστα, είπε ότι ο Τραμπ του έχει τάξει 5. Την άλλη, ο Τραμπ εμφανίζεται προσεκτικός και αρκείται σε λόγια, αρκείται σε υποσχέσεις. Ερώτημα λοιπόν παραμένει το πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, αν συμβεί, γιατί υπάρχει και το εμπόδιο των ρωσικών S-400, F-35 και S-400 είναι μια εξίσωση που δεν βγαίνει. Όλες τις εξελίξεις θα τις παρακολουθήσουμε τώρα με τη βοήθεια των συναδέλφων που βρίσκονται στα σημεία ενδιαφέροντος. Πρώτος ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και είναι ήδη στο Λευκό Παλάτι χαρτογραφώντας τις κινήσεις της Άγκυρας, και ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει πληροφορίες για την ελληνική αποστολή. Στην Ουάσιγκτον βεβαίως ο ανταποκριτής μας ο Μιχάλης Ιγνατίου. Πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε και το εβραϊκό λόμπι και οι δημοκρατικοί βουλευτές, οι οποίοι στέλνουν μια επιστολή, μια τροπολογία που φρενάρει τα σχέδια του Τραμπ. Θα ξεκινήσουμε με τον Μανώλη Κωστίδη λοιπόν τώρα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πέρα από τις κολακίες, πρέπει να δούμε τι είναι ήδη συμφωνημένο να πάρει ο Σουλτάνος Ερντογάν, ο οποίος φάνηκε από τη γλώσσα του σώματος που καμιά φορά λέει περισσότερα ότι ήταν πολύ ικανοποιημένος από αυτή την συνάντηση.
1: Ακούστηκαν πολλά, δηλαδή για τα F-35, για τα ΚΑΝ και για τις άσεις των κυρώσεων κάτσα. Σίγουρα παίρνει τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Αυτό είναι πια δεδομένο, το οποίο μέχρι αύριο μεθαύριο θα γνωρίζουμε ότι έχει διατηρηθεί αυτό το ζήτημα και η Τουρκία είναι απόλυτα ικανοποιημένη από αυτήν την εξέλιξη. Δηλαδή πάμε για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Άρα η Τουρκία θα πάρει 80 κινητήρες, θα πληρώσει 700 εκατομμύρια δολάρια και προχωράει αυτό το ζήτημα. Στο ζήτημα των F-35, όχι, ρισκάρω που το λέω, αλλά επειδή από την ώρα που ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες, μέχρι και τώρα, και αυτό και καθυστέρησα να σας ακούσω, κάναμε ρεπορτάζ. Το θέμα των F-35 θα παραμείνει σε κρεμότητα και θα αργήσει να επιληθεί. Γι' αυτό το λόγο ακούσαμε και τον Ερντογάν να μιλάει μόνο για τα 5 F-35 τα οποία έχουν απομείνει στην Αμερική, είχαν παραχθεί και έχουν μείνει εκεί και ζήτησε αυτά. Και θα το συζητήσουμε με τον Τραμπ και πρέπει να τηρήσει το λόγο του κτλ.
0: Μανώλη,
1: δεν είπα κάτι παραπάνω για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35.
0: Η επιστροφή της Τουρκίας συνδέεται και συνδυάζεται με πολλές άλλες παραμέτρους. Εάν όμως πάρει τους κινητήρες, αυτό μεταφράζεται, διαβάζεται ως ότι είναι ένας προθάλαμος για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς από την Τουρκία. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις?
1: Μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποίηση για το ΚΑΝ, όχι για τα F-35, για μαχητικό πέμπτης γενιάς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ικανοποίηση και οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνάντηση είπαν ότι ας το δούμε αργότερα. Και για τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ, μετά τον Νοέμβριο θα χρειαστούν επιστολές του Τραμπ, διαβεβαιώσεις για τους S-400, ο Ερντογάν να βρει μια λύση για τους S-400, άρα έχουμε μέλλον σε αυτή την υπόθεση. Όμως, αυτό που εντυπωσιάσε τους Τούρκους και όχι μόνο, είναι ότι η εμπιστοσύνη που έχει ο Τραμπ στον Ερντογάν, δηλαδή η πιο μεγάλη χώρα που μας συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από άλλες χώρες κτλ. Δηλαδή είπε ότι ναι, με θα πολεμούσε, επίσης θα πολεμούσε ίσως στο πλευρό του Ιράν, αλλά τελικά έμεινε μαζί μας.
0: Ναι, δεν βρήκε δηλαδή ένα αρνητικό να το προσάψει. Αυτό είναι γεγονός, το παρακολουθήσαμε, επειδή ξέρεις να διαβάζεις τον Τούρκο πρόεδρο Μανώλη. Ήταν ενθουσιασμένος και το έδειχνε. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Με το ζόρι μπορούμε να ανιχνεύσουμε αντιδράσεις του.
1: Όταν κάποιος, δηλαδή ένας ηγέτης, λέει στον άλλον, θα έχω σημειώσει, πολύ καλός φίλος, ο Τραμπ λέει στον Ερντογάν, πολύ καλός ηγέτης, καλή σχέση, τον σέβομαι, πάλι καλή σχέση, καλή χημεία έχουμε, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο, δηλαδή εκεί αν τα άκουγα εγώ θα πετούσα στους ουρανούς, τα άκουσα ο Τούρκος πρόεδρος από τον Τραμπ. Επίσης ο Ερντογάν αποκάλεσε 5 φορές τον Τραμπ αξιόπιστος φίλος, αξιόλογος φίλος, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και μια λεπτομέρεια, το σημείωσα αυτό όταν άκουγα τον Τραμπ και μου άρεσε. Στο αεροδρόμιο που προσγειώθηκε ο Τραμπ, στο κτίριο, αυτό το ετοιμιασμένο το καινούριο που είπε ότι είναι καταπληκτικό, υπάρχει κτίριο που δόθηκε το όνομα του Ντόναλτ Τραμπ. Δηλαδή λέγεται ένα κτίριο της Τουρκικής Δημοκρατίας εκεί, λέγεται Ντόναλτ Τραμπ. Το είπε ο Τραμπ αυτό, το αποκάλυψε και χάρηκε πάρα πολύ. Δηλαδή σήμερα είχαμε γενίτσαρους, βλέπετε, στρατιωτικό άγημα, κανονιοβολισμούς, αεροσκάφη πάνω μας να πετούν για τον Τραμπ, όλα αυτά που ήρθε σήμερα εδώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε τα καλύτερα λόγια στον Ερντογάν, υποσχέθηκε κάποια πράγματα, κάποια άλλα τάφηση για το μέλλον. Νομίζω είναι ικανοποιημένος ο Τούρκος πρόεδρος, γι' αυτό και αυτό φάνηκε και από τη χαρά του.
0: Όσο και ειδικά για το όταν αγκαζέ, λέει πολύ
1: για το
0: καλά λόγια.
1: Που πήγαν κάπως,
0: για να δούμε και αυτό το αγκαζέ, γιατί από νωρίς προσπαθούμε να καταλάβουμε. Είναι αγκαζέ λόγω αστάθειας, είναι αγκαζέ γιατί το συμπαθεί πολύ, γιατί αν το συμπαθεί πολύ και είναι αυτό, γιατί είχε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πάλι αγκαζέ.
1: Καταρχάς και τους δύο τους συμπαθεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι το σίγουρο, ναι. Γιατί προχωράνε κάποια θέματα. Ωστόσο, ναι, μπορεί να υπάρχει μια κούραση και αστάθεια. Από εκεί πρώτο γοσπό δεν θα κρατούσε το χέρι κανενός που δεν συμπαθεί. Εδώ υπάρχει μια συμπάθεια, χημεία, καλή σχέση κτλ. Όπως θα είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος, και αυτό νομίζω φαίνεται και στην εικόνα αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη ποια ήταν η αντίδραση προ-λίγου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και εξίσου καλού φίλου του Αμερικανού Προέδρου για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου μέσω του CNN έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Λαύρος κατά του ενδεχόμενου πώλησης F-35.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Μέχρι και αυτή την ώρα, στην πρώτη ερώτηση που τον ρώτησαν γιατί είπε ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, είπε ότι όπως έχω πει στον Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένος και τις τελευταίες ημέρες. Η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, έχει επεκτατικές βλέψεις. Χαρακτήρισε δε την Τουρκία ως καθεστώς μολυσμένο από Ισλαμιστές και τη μουσουλμανική αδερφότητα. Είπε ότι για τον Ερντογάν ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και έχει τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, δηλαδή ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και έχει υπό την κατοχή της τη μισή Κύπρο.
0: Πάμε και στο Σταύρο Ιωαννίδη τώρα για να ακούσουμε τι λέει η Αθήνα, η οποία επίσης έχει χτίσει ένα δικό της αφήγημα στην ιστορία αυτή των F-35. Βεβαίως τα όσα υπόθηκαν, ακόμα και η γλώσσα του σώματος, είναι πια πεδίο ερμηνείας και από την ελληνική πλευρά.
4: Πριν από λίγη ώρα έφτασε εδώ στην Άγκυρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και αυτή την ώρα μεταβαίνει στο Λευκό Παλάτι που βλέπετε πίσω μας, καθώς σε περίπου 15 λεπτά θα ξεκινήσει το δείπνο το οποίο παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Τώρα, η Ελλάδα πράγματι έχει τη δική της ατζέντα σε αυτή την πολύ κρίσιμη σύνοδο, μια σύνοδο που γίνεται μέσω γεωπολιτικών αναταραχών, και αυτό που θέλει ουσιαστικά να διαμηνήσει η Αθήνα είναι πως αποτελεί ένα σταθερό σύμμαχο ο οποίος εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του και μάλιστα πολύ νωρίτερα από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Θυμόμαστε στην Χάγη πέρυσι ότι είχαν δεσμευτεί τα κράτη-μέλη να φτάσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% σε ορίζοντα 5 ετών. Η Αθήνα λοιπόν το πέτυχε πολύ νωρίτερα, ένα χρόνο μετά, στο 3,6% οι αμυγός αμυντικές δαπάνες και 1,5% οι δαπάνες για θέματα ασφάλειας, θέματα διπλής σημασίας που ουσιαστικά φέρνουν ένα αποτέλεσμα πάνω από 5% του ΑΕΠ. Από εκεί και πέρα η Αθήνα αυτό που θέλει είναι σίγουρα να ενισχύσει την εξωστρέφεια της αμυντικής της βιομηχανίας. Συζητούνται πολλά εδώ αυτές τις ώρες για τα προγράμματα, τα εξοπλιστικά του ΝΑΤΟ. Ακούσαμε μάλιστα τον Γενικό Γραμματέα να μιλάει για επενδύσεις δισεκατομμυρίων μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η Αθήνα λοιπόν θέλει να ωφεληθεί από αυτές τις πολύ σημαντικές επενδύσεις και γι' αυτόν τον λόγο μάλιστα μπαίνει σε μια νέα πρωτοβουλία. Είναι ένα από τα 8 ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και την Ασφάλεια. Μια πρωτοβουλία την οποία θα ανακοινώσουν μέσα στις επόμενες ώρες οι ηγέτες που συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να αποτελεί ιδρυτικό μέλος αυτής της τράπεζας, που έχει ως στόχο να κινητοποιήσει ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια, βεβαίως, για επενδύσεις στην άμυνα, στην ασφάλεια και στην καινοτομία. Και βέβαια, επειδή συμμετέχει και η Τουρκία σε αυτή την παγκόσμια τράπεζα, σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, αυτό που λένε κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι πως δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται τα δικά μας συμφέροντα με τα συμφέροντα όλων όσοι συμμετέχουν. Όμως η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με άδειες καρέκλες, και γι' αυτό είναι σημαντικό που η Αθήνα έχει θέση και μάλιστα ως ιδρυτικό μέλος έχει και βαρύνουσα άποψη σε αυτόν τον οργανισμό.
0: Ωστόσο, όταν ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, όταν θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι τελικώς παίρνει και τι δεν παίρνει η Τουρκία, φαντάζομαι και από την Αθήνα θα υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το ποιο είναι πλέον το νέο περιβάλλον.
4: Αυτό που είναι δεδομένο πάντως, Λένα, είναι πως η ελληνική άμυνα, ο ελληνικός σχεδιασμός δεν ετεροπροσδιορίζεται, δεν καθορίζεται από τις κινήσεις της Άγκυρας. Αυτό το λένε με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο στην Αθήνα. Και επίσης γνωρίζουμε πως η πολεμική αεροπορία θα παραλύει 35 πολύ νωρίτερα από την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι δεδομένο. Το 2029 θα παραδοθούν, θα έρθουν στην Ελλάδα μόλις είναι έτοιμη και η βάση στην Αγχίαλο, στην Ανδραβίδα, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα βεβαίως η Ελλάδα έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα αμυντικά της προγράμματα. Έχει αναβαθμίσει τα 2/3 του στόλου των F-16 Block 52 σε Viper. Έχει κάνει κινήσεις που ουσιαστικά θωρακίζουν τη χώρα απέναντι σε τέτοιες απειλές.
0: Λοιπόν, και πάλι στο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί όπως ακούσατε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός έφτασε στην Άγκυρα για να δούμε ποιο είναι και το πρόγραμμα του τις επόμενες ώρες.
4: Πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας ο Πρωθυπουργός με την κυρία Γραμπόφσκι και βεβαίως τους υποδέχθηκαν τα μέλη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής εδώ στην Άγκυρα, αλλά και αξιωματούχοι από την Τουρκία, που στη συνέχεια βεβαίως τους συνόδευσαν στα οχήματα με τα οποία θα μεταβούν εδώ στο Λευκό Παλάτι που βλέπετε πίσω μου για το επίσημο γεύμα, το δείπνο μάλλον καλύτερα, το οποίο παραθέτει ο οικοδεσπότης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας. Πρόκειται για την έναρξη, ουσιαστικά την επίσημη έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ σε ανώτατο επίπεδο πια, διότι προηγήθηκαν οι σύνοδοι σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας και τα γεύματα εργασίας που είχαμε νωρίτερα. Το δείπνο αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της Συνόδου και αύριο βεβαίως ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στις εργασίες αυτή της πολύ κρίσιμης συνάντησης των ηγετών των κρατών μελών, όπου είναι πάρα πολλά τα θέματα βεβαίως και έχουν να κάνουν όχι μόνο με την συμμετοχή στις αμυντικές δαπάνες, αλλά και με την παρότρινση του Προέδρου Τραμπ στους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος για την άμυνα της Ευρώπης και για την στήριξη της Ουκρανίας. Θα μπουν επιτάπητος βεβαίως και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικά.
0: Και τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη Γροιλανδία και για τους Ευρωπαίους δύο ταχυτήτων. Κλείνοντας, Σταύρο, έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση στο περιθώριο αυτής της συνόδου με κάποιον ηγέτη από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γνωρίζουμε κάτι?
4: Σίγουρα δεν έχει προγραμματιστεί, λένε, συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό το γνωρίζουμε. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Θα έχει χαιρετισμούς, θα έχει σύντομες συνομιλίες. Αυτό συνηθίζεται σε κάθε σύνοδο. Προς το παρόν βεβαίως δεν έχουμε συγκεκριμένη ενημέρωση για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι φυσικά μετά το δείπνο που παραθέτει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η σύνοδος, θα προηγηθεί βεβαίως η ομιλία του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Ρούτε, και στη συνέχεια οι ηγέτες βεβαίως θα καθίσουν όλοι μαζί στην αίθουσα όπου θα συζητήσουν για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που λέγαμε.
0: Και πάλι στο Μανώλη Κωστίδη, με συγχωρείτε, για να μάθουμε τώρα τι διαστάσεις έχουν λάβει στην Τουρκία οι δηλώσεις που έκανε ο Νετανιάχου, δηλώσεις με τις οποίες προσπαθεί να φρενάρει τον Τραμπ στο να δώσει τα F-35 στους Τούρκους.
1: Οι δηλώσεις του Νετανιάχου σχετικά με τα F-35 αυτή τη στιγμή βγαίνουν ως έκτακτη είδηση σε πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Λένε ότι ο Νετανιάχου, επειδή άκουσε την πιθανότητα του F-35, άρχισε τις επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας και για αυτό το λόγο αναφέρουν αυτό το θέμα. Βλέπω σε πολλά μέσα ενημέρωσης, έρχονται και μηνύματα και σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης μαζί με την τελετή, βάζουν και αυτή την είδηση και αυτό νομίζω έχει την αξία του.
0: Λοιπόν, και πάλι στο Μανώλη Κωστίδη για να μας δώσει και το κλίμα γύρω από την άφηξη του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Αυτό περιμέναμε και εμείς και εδώ στην Τουρκία. Θέλαμε να δουν αυτήν την εικόνα. Νομίζω ως δύο νατοϊκές χώρες είναι και ένα καλό παράδειγμα. Ναι, έχουν μεγάλες διαφορές, αλλά συνυπάρχουν χωρίς πολέμους, ευτυχώς. Από εκεί πέρα όμως βλέπουμε την κυρία Γραμπόφσκι με την κυρία Μινέ. Μια θερμή χειραψία και φιλία, όπως και ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι υπάρχει μια καλή επαφή τουλάχιστον παρά τις διαφορές. Μάλια. Και από εκεί πέρα, βεβαίως, αν υπάρξει ευκαιρία στο μέλλον να τα πούνε, και αυτό έχει σημασία. Ωστόσο, έβλεπα εδώ τα τηλεοπτικά δίκτυα. Όλα δείχνουν την άφηξη και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και μάλιστα οι συνάδελφοί μας εδώ σηκώθηκαν κάποιοι ώρες να δουν καλύτερα την εικόνα αυτή. Ξέρετε, άλλο να έρχεται ένας Ούγγρος, ένας Ρουμάνος, και άλλο να έρχεται ο Έλληνας εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλουν να δουν πώς θα είναι αυτή η χειραψία, πώς θα είναι αυτή η εικόνα. Νομίζω ήταν στα καλά πλαίσια.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με τα νεότερα που έρχονται από την Τουρκία και την Άγκυρα και την Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Σταύρος Ιωαννίδης σε ό,τι αφορά αυτό το παζάρι που γίνεται για τα F-35 με φόντο πάντα τις κυρώσεις που ξεκινούν από τους S-400.
6: Όλοι έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν η νύφη και ο γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Γερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ίξεις αφήξεις δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερτογάν, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα Δημοκρατικών Βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα Ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσεις στον Ερτογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κυρίου Τραμπ προφανώς, Λένα, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά.
7: Είναι απόφαση ενός ανδρός, Μιχάλη, γιατί αν υπάρχει αυτή η τροπολογία, υπάρχουν και οι δηλώσεις Τραμπ. Δηλαδή, τι από τα δύο μετράει περισσότερο στις ΗΠΑ και ποιος παίρνει και την τελική απόφαση.
6: Ωραία. Η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νυν υπουργός εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει, αν μου επιτρέπει, στα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτό τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχτεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
7: Μπορεί κάπως να μας το σκιαγραφίσει, αν όχι απαντήσει, ο Μανώλης Κωστίδης. Για τους S-400, Μανώλη, υπάρχουν δύο δρόμοι. ή να είναι σε άλλη χώρα, ή τουλάχιστον να είναι μη επιχειρησιακοί, δηλαδή να αφαιρεθεί η δυναμική τους. Έχουν καταλήξει στην Άγκυρα, εφόσον συζητούν έτσι ανοιχτά για τα F-35, τι θα γίνει με τους ρωσικούς S-400 ή αυτό το κρατούν για αυτούς.
1: Το κρατούν για αυτούς και χρειάζεται χρόνος. Έχουν ακουστεί πολλά σενάρια μέχρι την επιστροφή στη Ρωσία, Συρία, να πάει στο Κατάρ από συναρμολογημένα κτλ. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα που πρέπει να το διαχειρίσει και ο Τουρκός Πρόεδρος στο μέλλον. Όμως πολύ καλά κάνουμε και εστιάζουμε στα F-35, στους S-400, στα F-16, στο ΚΑΝ. Αλλά πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά για τα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε έναν Αμερικανό Πρόεδρο που λατρεύει τον Ερντογάν. Τουλάχιστον
7: τώρα,
1: δημόσια,
7: για
1: λέει
7: τώρα, ναι,
1: ότι τον εμπιστεύεται. Τώρα, τον εμπιστεύεται, είναι ο ηγέτης που στηρίζει απόλυτα τις ΗΠΑ.

0: Εδώ. Το λέω έτσι για, την, για τα πρακτικά που λέμε, γιατί ο Τραμπ πολλές φορές λέει πολύ καλά λόγια, μπορεί να τα κρατήσει, μπορεί να έχουν διάρκεια, μπορεί και όχι όμως. Για τους S-400, Μιχάλη, επανέρχομαι, υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να υπάρχει και το σενάριο της Συρίας?
1: Ισχύει σύμφωνα με πληροφορίες του Sky από πηγές του Κογκρέσου, ισχύει, αλλά οι νομοθέτες δεν θα την κάνουν δεχτεί, επειδή θεωρούν ότι η Συρία ελέγχεται στρατιωτικά από την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο είναι απέναντι από το Ισραήλ. Πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούν. Από εκεί πέρα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και ο παράγοντας του Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι. Ο Νετανιάχου είπε πριν από λίγο ότι θα μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα μιλήσουν ξανά. Άλλωστε συμφωνήθηκε να έρθει στο Λευκό Οίκο τις επόμενες μέρες. Το συμπέρασμα είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να δίνει υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά στην υλοποίηση υπάρχει πρόβλημα. Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθίβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθίβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα από το Twitter.
2: Τι άλλαξε.
1: Ναι.
2: Μιχάλη, τι άλλαξε.
1: Ένα λεπτό.
2: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Τι συμβαίνει.
1: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη, και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. Περισσότερο ως ατζέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπάρακ.
0: Θα φανεί, λοιπόν.
1: Ναι, θα φανεί.
3: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτή τη συζήτηση μόνο.
0: Να το προσθέσεις και με αυτό να ολοκληρώσουμε, Σταύρο.
3: Για τους S-400, μην ξεχνάμε αυτή την συζήτηση που γίνεται για την προμήθεια των ευρωπαϊκών συστημάτων αεράμυνας στην Τουρκία, που αναμένει ο Ερντογάν το πράσινο φως του Εμμανουέλ Μακρόν, και αυτό θα μπορούσε αφενός να λύσει το πρόβλημα της αεράμυνας για την Τουρκία και να δώσει και ένα άλλο θέση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ξεφορτωθεί τους S-400 και να ανοίξει βεβαίως ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35. Ας το κρατήσουμε και αυτό, διότι μπορεί μέσα στις επόμενες ημέρες να μας απασχολήσει.
4: Λοιπόν, τώρα με το καλημέρα, τη Συνόδου ο Τραμπ, όπως ακούσατε, βάζει απέναντι τους συμμάχους, τους οποίους χωρίζει σε καλούς και κακούς, κατά το δοκούν τους χωρίζει. Η βόμβα έρχεται με την Γρυλανδία, όπου επαναφέρει τα περί ελέγχου του Αρκτικού νήσιου. Και με αυτά τα δεδομένα, οι σύμμαχοι, οι ηγέτες της συμμαχίας, πρέπει να δειπνήσουν, ψάχνοντας και τη φόρμουλα για το πώς θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ, η συμμαχία, την επόμενη μέρα. Άρα, βλέπουμε το ΝΑΤΟ να εισέρχεται τύπος σε αυτή την τρίτη φάση, όπου οι απειλές για την Ουάσιγκτον είναι το Πεκίνο. Και για τις Βρυξέλλες η Μόσχα. Διαφορετικές προτεραιότητες. Πάμε τώρα στον Γιάννη Παλιούρα να μας εξηγήσει περισσότερα για την ιστορία αυτή των F-35.
5: Ο πρόεδρος τάζει πράγματα, αλλά η πορεία μέχρι να αποκτήσει κάποια στιγμή η τουρκική αεροπορία F-35 είναι γεμάτη από εμπόδια και υφάλους. Το πρώτο εμπόδιο αυτή τη στιγμή είναι η ίδια αμερικανική νομοθεσία. Δεν μπορεί κανονικά να πωληθεί το F-35 στην Τουρκία με βάση τον αμερικανικό νόμο. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα περάσει αν είναι μέσα από πολιτικές μάχες στα αμερικανικά νομοθετικά σώματα.
0: Οι κυρώσεις κάτσα τις επέβαλε ο ίδιος ο Τραμπ πριν από 7 χρόνια. Μένει να δούμε ότι αυτή δεν είναι η περίπτωση που αποφασίζω και διατάζω για τον Αμερικανό πρόεδρο. Δεύτερο εμπόδιο, οι συμμαχίες. Υπάρχουν δύσκολες και εύκολες συμμαχίες, και συμμαχίες τις οποίες θα ζυγίσει ο Τραμπ.
5: Και η πιο δύσκολη είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει λόγο μέχρι τώρα στο τι πολλοί οι Αμερικοί στις γύρω χώρες. Έχει πει ξεκάθαρα όχι F-35 στην Τουρκία. Μέχρι τώρα η Αμερική δεχόταν πάντα τις Ισραηλινές αιτιάσεις. Ή δεν πούλαγε τελικά αυτό που ήθελε, ή πούλαγε στις γύρω χώρες υποβαθμισμένες εκδόσεις οπλικών συστημάτων που ήδη έχει το Ισραήλ, προκειμένου να μην χάσει την κυριαρχία. Να δούμε αν αυτή η παράδοση δεκαετιών, γιατί αυτό ισχύει για διαδοχικούς προέδρους, αν θα διατηρηθεί και τώρα.
0: Ή αν θα σπάσει και θα έχουμε μία εξαίρεση. S-400, εκεί πέρα είναι ένα μεγάλο αγκάθι και αναζητείται φόρμουλα.
5: Το
0: μεγαλύτερο. Αν δεν βρεθεί, δύσκολα θα λάβουν τα F-35.
5: Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και οι S-400 αυτή τη στιγμή παραμένουν στην Τουρκία, είναι σε αποθήκευση, αλλά όπως εκτιμάται μπορούν να πάει στιγμή, αν το αποφασίσουν οι Τούρκοι, να τους θέσουν πάλι σε λειτουργία. Όταν οι Τούρκοι παρέλαβαν τους S-400, κάναν τεράστιο λάθος. Δημοσίευσαν ήδη φωτογραφίες με το ραντάρ ανεπτυγμένο, το σύστημα σε ανάπτυξη, και γύρω-γύρω να πετάνε

0: Αμερικάνικης κατασκευής αεροσκάφη. Οι Αμερικανοί βγάλαν αφρούς με την εικόνα αυτού και εκεί τελείωσε το θέμα F-35 για την Τουρκία.
1: Και ένα τελευταίο, το δίκτυο 5G δεν το έχουμε ακούσει πολύ, επηρεάζει όμως.
0: Κι όμως οι Αμερικανοί λένε ότι το δίκτυο 5G ουσιαστικά παίρνει στοιχεία από το F-35 ή data που μεταφέρει ή στοιχεία για το πώς λειτουργεί και αναπτύσσεται. Όλες οι χώρες που έχουν πάρει F-35 έχουν ταυτόχρονα δυτικού τύπου δίκτυο 5G. Η Τουρκία, αν το πάρει, θα είναι η πρώτη η οποία θα έχει κινέζικο δίκτυο 5G και οι ειδικοί ασφαλείες λένε ότι η Κίνα πάντα έχει μία κερκόπορτα και ακούει ό,τι καταγράφει το δίκτυο αυτό. Οι Αμερικανοί δεν το θέλουν. Θα είναι μεγάλη υπέρβαση αν πωλήσουν σε μία τέτοια χώρα το F-35.
2: Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε με αυτό το κεφάλαιο που αφορά στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ακούγοντας το σχολείο που έκανε πριν από λίγο στη Λέγον Φλιτζάνη ο διευθυντής της Καθημερινής Αλέξης Παπαχελάς.
3: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Πιστεύω ότι η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει αυτά τα 6 F-35 τα οποία της ανήκουν βάσει του προγράμματος. Θα με ρωτήσει πώς θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι ο Τραμπ, όταν θέλει κάτι, το καταφέρνει. Έχει τρόπους να παρακάμψει ακόμα και το Κογκρέσο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν δικιά του η πρόταση να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Άρα, η γνώμη μου είναι ότι τουλάχιστον αυτά τα 6 δεν είναι αρκετά πιθανό να τα πάρει.
1: Που είναι σε βάση στην Αριζόνα. Αυτά τώρα όμως, Αλέξη, σε τι βάθος χρόνου μπορεί η Τουρκία να τα έχει? Γιατί έχουμε και εμείς τα δικά μας F-35. Γι' αυτό το ρωτώ και κάνω και τους συνδυασμούς και τους σχετισμούς.
3: Ρώτησα αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το θέμα. Κανείς δεν μπορούσε να μου πει αν θα είναι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Πάντως, όλοι θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια της προεδρίας Τραμπ.
1: Επειδή ακούσαμε το σκληρό μήνυμα Νετανιάχου, εάν όντως η Τουρκία πάρει τα F-35, τότε τι μήνυμα στέλνει στο Ισραήλ και τι μήνυμα, το πώς το διαβάζουν κιόλας αυτό, στο Ιράν που καραδοκούν?
3: Κοίταξε, στο Ιράν δεν ξέρω πώς θα το πάρουν. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου έχει μια κακή σχέση με τον Τραμπ. Έχει εξασθενήσει πάρα πολύ η δύναμη του φιλοϊσραηλινού λόμπι στην Αμερική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε πριν από δύο χρόνια. Στην αρχή ήταν η ιστορία της Γάζας, μετά ήταν η ιστορία του Ιράν και όλα αυτά τα μπρος-πίσω που έχουν γίνει με τον Τραμπ. Και βεβαίως ξύπνησε πολύ αργά, πρέπει να πω, το φιλοϊσραηλινό λόμπι και ο κ. Νετανιάχου. Δηλαδή, ευνηδιάστηκαν όταν είδαν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση και γι' αυτό βγήκε και εκτάκτος σήμερα το πρωί στο Fox News που ξέρει το βλέπει ο Τραμπ ο Νετανιάχου. Άρα, εάν μου έλεγες πριν από πέντε χρόνια ότι ναι, μπορεί να υπολογίσουμε ότι το φιλοϊσραηλινό λόμπι θα καθαρίσει αυτήν την ιστορία για μας, σας έλεγα απολύτως. Σήμερα δεν είμαι βέβαιος.
1: Η Αθήνα πώς μπορεί να γυρίσει το momentum, αν έχει κινήσεις που μπορεί να κάνει και περιμένει να δει και τις εξελίξεις, γιατί έχει στηριχθεί σε ένα αφήγημα ότι εμείς έχουμε F-35, έχουμε τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, αλλά αυτά δεν τα έχει η Τουρκία. Αν αυτό αλλάξει επομένως, τι μπορεί να κάνει η Αθήνα?
3: Αυτό μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι προφανώς να χρησιμοποιήσει όποιες δυνάμεις υπάρχουν φιλικές και στο Κογκρέσο και αλλού στην Αμερική. Έχει αργήσει κατά τη γνώμη να κινητοποιήσει αυτούς τους μηχανισμούς. Προφανώς θα πρέπει να βασιστεί στους φίλους του Ισραήλ στην Αμερική, αλλά μην το παρακάνει, διότι αν το παρακάνει υπάρχει ο κίνδυνος να ξεαγριωθεί ο Ερντογάν και να έχουμε άλλες. Το βλέπουμε ότι κάθε μέρα ξεαγριώνεται, πάση περιπτώσει, με αυτό. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δίνει μια μάχη στο παρασκήνιο και ίσως να περιμένει να περάσουν και εκλογές του Κογκρέσου, διότι αν τον Νοέμβριο υποστεί μια φοβερή ήττα ο Τραμπ, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα συμβεί αυτό, ίσως τότε να είναι αποδυναμωμένος. Άρα να είναι κάπως πιο εύκολο να τα χειριστούμε όλα αυτά προς το τέλος του χρόνου.
1: Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος, ο ίδιος ο Τραμπ ήταν που είχε επιβάλει τις κυρώσεις, Κάτσα. Ο ίδιος ο Τραμπ είναι που βγαίνει και λέει ότι δεν σου αξίζουν, Ερντογάν, οι κυρώσεις. Άρα για αυτή τη μεταστροφή, τι μέτρησε? Μέτρησε ότι ο Ερντογάν κάνει όλα τα χατήρια, είναι τόσο πιστός σύμμαχος και φίλος του Τραμπ επί μία δεκαετία, διότι κάπως μοιάζει να το εξαργυρώνει, αν μη τι άλλο.
3: Εδώ έχουμε μια προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν που είναι, ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω, είναι από αυτά ρομάντζο θα μπορούσε να γραφτεί γι' αυτό. Είναι πραγματικά κάτι πρωτοφανές. Και αυτό δεν αλλάζει εύκολα. Και βεβαίως ο Τραμπ τα παίρνει, όλες τις αποφάσεις τις παίρνει προσωπικά. Συν ότι η Αμερική έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό παίκτη ως πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αυτό που είπε και ο Μιχάλης πριν, ο οποίος είναι παίκτης. Καθαρίζει τα πράγματα στο παρασκήνιο και όχι μόνο με έναν τρόπο εκπληκτικό. Και αυτό νομίζω ότι έχει μετρήσει πάρα πολύ. Τώρα, από την άλλη, να σου πω ότι η Τουρκία έχει μια μοναδική ικανότητα να βάζει αυτόν τον γκολ όταν τα πράγματα πάνε καλά. Το έκανε το 2018. Διότι εκεί δεν υπολόγισε τις αντιδράσεις με τους S400 και δεν πίστευε ποτέ ότι θα χάσει τα F-35. Τώρα λοιπόν, αν ξαναπάρει τα μυαλά του Ερντογάν αέρα με όλη αυτή τη ρητορική του Τραμπ και τις χειρονομίες κτλ. Και δεν κάνει κάπως πίσω στα S-400, μπορεί να τα ξανακάνει θάλασσα αυτό το θέμα. Αυτό περιμένουμε να το δούμε.
1: Αν ναι, γιατί είναι και ένας αγώνας σε εξέλιξη. Εάν η Αμερική είχε κερδίσει το Μουντιάλ, ο Τραμπ θα είχε άλλη διάθεση. Γιατί το λέω για την επίθεση που εξαπέλυσε με το καλημέρα στους Ευρωπαίους. Ή αυτός είναι ο Τραμπ και ό,τι και να γινόταν, αυτή θα ήταν η αντίδραση.
3: Κοίταξε, ο Τραμπ πρέπει να το αποφασίσουμε ότι δεν αντέχει τους Ευρωπαίους γενικώς. Δεν μας αντέχει γιατί μεταξύ των άλλων, κάθε φορά που ανακτήσει ένα ξενοδοχείο, ένα γήπεδο γκολφ, βρίσκει προβλήματα που θεωρεί ότι δεν βρίσκει στην Αμερική. Ξεκινάμε από το πιο απλό. Και γενικώς θεωρεί ότι δεν τον αγαπάμε εμείς εδώ στην Ευρώπη, δεν του δείχνουμε το σεβασμό που πρέπει και ότι είμαστε κακομαθημένοι.
1: Ή αλλιώς είναι υποταγή.
3: Ναι. Λοιπόν, το γεγονός ότι έχασε κιόλας η Αμερική χθες, παρότι κατάφερε εκείνη την περίφημη κόκκινη κάρτα να την ανατρέψει.
1: Κάνει πράσινη.
3: Νομίζω πρέπει να τον εκνεύρισε μαζί με τον jet lag που δεν βοηθάει ποτέ. Είδαμε το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στα δικά μας, στην χώρα επικαιρότητα και σε αυτή τη δημόσια καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες στο μακρινό 2019 που άναψε φωτιά. Ο Υπουργός Υγείας επικαλείται τους ισχυρισμούς του στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης. Πανικό της κυβέρνησης βλέπει η Ελλάς του κ. Τσίπρα και φροντίζει να τα πειρά να επιστραφούν. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Τσιλινίκου.
4: Νέα αντιπαράθεση στο πολιτικό σκηνικό. Δρυμία επίθεση στον Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προχωρώντας σε βαριές καταγγελίες για την ψήφιση των διατάξεων του ποινικού κώδικα το 2019, λίγο πριν τις εκλογές.
5: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψήφισε ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του. Δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
6: Εγώ, βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς, το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
4: Για καταπαραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019
8: ναι.
7: Για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν ναι. Του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι.
4: Ο Σταύρος Κοντονής κατά το παρελθόν είχε δηλώσει πως αυτό που είχε γίνει με τους ποινικούς κώδικες προεκλογικά ήταν ο ορισμός της διαπλοκής και δεν υπάρχουν αναφορές από τον ίδιο για χρηματισμό. Στο εσωκομματικό πεδίο της Γαλάζιας Παράταξης συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά. Εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό άφησε ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αίτησή του στον Άριο Πάγο για διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
7: Έχει πάρα πολύ πλάκα όλη αυτή η στάση. Η στάση κομμάτων και κάποιων πολιτικών όπως ο κ. Σαμάρας είναι μια στάση που δεν πάντα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ο καθένας μπαλέει ό,τι θέλει, αλλά όταν μιλάει η δικαιοσύνη, καλό είναι εμείς να μην κάνουμε τους δικαστές.
9: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη. Ο κ. Σαμαράς.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Νέο μέτωπο άνοιξε σήμερα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός οικονομίας εξέφρασε την αντίθεσή του για τον αγώνα τένις που έπαιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
11: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Αρέσει εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη,
12: πώς?
11: Που καθημερινά καθυβρίζει
12: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Με σκοπτικό ύφος απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης στις αντιδράσεις μέσω των social media για το συγκεκριμένο βίντεο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο ίδιος δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο.
2: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην κέντρο αριστερά. Το ένα μετά το άλλο στελέχη του Πασόκ βγαίνουν και αδειάζουν τον Γιάννη Σγουρό, ο οποίος δεν απέκλεισε τις μετεκλογικές συνεργασίες. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται αυτό που έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε αρκετό καιρό τώρα, δηλαδή το μαρτύριο της σταγόνας. Ο Παύλος Πολάκης αμφισβητεί την ηγεσία και ζητά την παρέτηση Φάμελου, ενώ ο Νίκος Παπάς ζητά άμεσα να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία, ενδυναμώνοντας έτσι την εσωκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρ.
8: Η εκτός κομματικής γραμμής δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, προκάλεσαν νέο πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη.
13: Νομίζω ότι άλλες να πει ο κύριος Γουρός. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
8: Τα στελέχη του Πασόκ, κρατώντας σαφείς αποστάσεις, παραπέμπουν στις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου.
14: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
15: Σε ένα σοβαρό κόμμα, η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκι.
16: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
8: Όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη και την απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ο Μιχάλης Κατρίνης, χωρίς να αμφισβητεί την νομιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας, διατύπωσε τις επιφυλάξεις του.
17: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
18: Δεν γνωρίζω αν γνωρίζει λεπτομέρειες οποιοδήποτε μιλάει για αυτά τα θέματα. Εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του Πασόκ, του κόμματός μου, του εκπροσώπου του.
8: Σε τροχιά εξελίξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο συνέδριό του. Οι εσωκομματικές ριβές συνεχίζονται με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
17: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Άρα,
17: έτσι, που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Εδώ έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζει, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
1: Το έχω σχολιάσει.
17: Τον εξώστης έβαλε.
8: Με αίτημά του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, αλλά και την δημοσιοποίηση της επικυρωποιημένης λίστας στο μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
17: Δεν τίθεται θέμα προσώπων, τίθεται θέμα αλλαγής πολιτικής γραμμής.
2: Τώρα, σε μια εμβόλυμη είδηση, φρέσκια είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Νάιτζελ Φάραντζ πριν από λίγο παραιτήθηκε από βουλευτής και ανακοινώνει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ο Γιάννης Χανιωτάκης έχει περισσότερα να μας πει.
19: Ο Νάιτζελ Φάρας διανύει αναμφισβήτητα την πιο δύσκολη περίοδο της πολιτικής του διαδρομής. Σήμερα, παρουσιάζοντάς την ως μια κίνηση ενάντια στο κατεστημένο, ανακοίνωσε την παραίτησή του, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρειά του, στην οποία όμως θα είναι ξανά υποψήφιος, έτσι ώστε, όπως είπε, να κρίνουν οι ίδιοι ψηφοφόροι για το μέλλον του. Τώρα, τι έχει προηγηθεί. Ο Φάρας βρίσκεται υπό έρευνα από το Κοινοβούλιο, πρώτον, για μια αδήλωτη δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από έναν δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων και δεύτερον, από αδήλωτες παροχές από έναν άλλο επενδυτή κρυπτονομισμάτων, ο οποίος μάλιστα είχε καταδικαστεί το παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες για απάτη. Μεταξύ άλλων, χρηματοδότησε την προσωπική ασφάλεια του Νάιτζελ Φάρας τους μήνες πριν εκλεγεί βουλευτής τον Ιούλιο του 2024. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει κάνει τίποτα λάθος, τίποτα παράνομο. Ωστόσο, αυτό θα το κρίνει η αρμόδια επιτροπή, οι έρευνες της οποίας θα συνεχιστούν κανονικά εφόσον επανεκλεγεί ο Νάιτζελ Φάραντζ.
2: Τώρα, στην ιστορία των υποκλοπών, αγωγές κατέθεσαν 8 θύματα παρακολούθησης από το κακόβουλο λογισμικό Predator στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας. Στρέφονται όχι μόνο κατά των 4 καταδικαστέντων, αλλά και άλλων προσώπων. Θα μας πει περισσότερα η Έλληνα Γαλάρη.
20: Οι ενάγοντες διεκδικούν συνολικά το ποσό των 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για ηθική βλάβη που έχουν υποστεί. Είναι η πρώτη αγωγή, Λένα, που κατατίθεται στα αστικά δικαστήρια για το κακόβουλο λογισμικό Predator που υπογράφουν στελέχη της ΕΕΠ, πρώην αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, δικηγόροι και δημοσιογράφοι. Τώρα, στην αγωγή της, η πρώην αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, η οποία έχει χειριστεί κρίσιμες υποθέσεις όπως ανθρωποκτονίες και θέματα εθνικής ασφάλειας, αναφέρει. Οι εναγόμενοι απέκτησαν πρόσβαση και σε όσα διημήφθησαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μου ή και των συνομιλιών που πραγματοποιούσα λόγω της θέσης μου με σημαίνοντα πρόσωπα. Όχι μόνο είχαν παρανόμως πρόσβαση στα δικά μου προσωπικά δεδομένα, αλλά και σε πληροφορίες από συζητήσεις με άτομα που ερχόμουν σε επαφή, είτε σε υπηρεσιακό είτε σε προσωπικό επίπεδο. Οι 8 ενάγοντες στρέφονται κατά των 4 καταδικαστέντων στην υπόθεση των υποκλοπών, κατά στελεχών της εταιρείας Intellexa, κατά του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλησαν μολυσμένα μηνύματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και κατά υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να έχει σχέση με την ΕΕΠ. Οι αγωγές θα συζητηθούν τον Απρίλιο του 2027.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ για το πώς η σπήρα διαρρηκτών ρήμαζε κοσμηματοπολία στην Αττική.
0: Μια συμμορία η οποία δρούσε σε πολλές περιοχές της Αττικής, σε Μοσχάτο, σε Κορυδαλό, Νίκαια και όχι μόνο. Με συνολική λία 370.000 ευρώ. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η δράση τους. Μπαίνουν σε κοσμηματοπολείο, όπου ένα μικρό άνοιγμα που υπάρχει στην πόρτα, έχουν πρώτα ξυλώσει μέρος από τα ρολά που υπάρχουν εκεί, αδειάζουν τις προθήκες, παίρνουν τα κοσμήματα και τα βάζουν μέσα σε καφάσια, σε ένα βίντεο που υπάρχει, και σε ένα άλλο τα βάζουν σε κάδους και στη συνέχεια φεύγουν από το κοσμηματοπωλείο. Είναι 9 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί, υπάρχει ένα ακόμη άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η δράση του σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είναι από τις αρχές του έτους. Μιλάμε για ηλικίες 21 έως 45 ετών οι δράστες, οι οποίοι τι έκαναν, έκλεβαν αυτοκίνητα, πήγαιναν στο σημείο, διέφευγαν με αυτά και είχαν ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλό.
2: Τώρα έχουν περάσει αρκετές ημέρες από εκείνο το πρωτοφανές φαινόμενο να καταρρεύσει η πολυκατοικία στα Πετράλαινα. Παρ' όλα αυτά η έρευνα είναι παγωμένη και οι αρμόδιοι φορείς, όπως θα ακούσετε τώρα από τη Μέρη Τούμπα, αλληλοκατηγορούνται για το ποιος φέρει την ευθύνη. Για να ακούσουμε και εμείς το ρεπορτάζ, μήπως και καταλάβουμε ποιος φταίει που μέχρι σήμερα δεν έχουν καν απομακρυνθεί τα μπάζα από το σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία.
21: Έχουν οριστεί ήδη δύο ειδικοί πραγματογνώμονες, Λένα, οι οποίοι για να διενεργήσουν την αυτοψία και να συντάξουν την τεχνική έκθεση. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιος είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή των μπάζων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών συγκάλεσε σήμερα μια έκτακτη σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα της αποκομιδής και να μπορέσουν να προχωρήσουν οι πραγματογνώμονες στην αίτια. Έρευνα, να βρουν τα αίτια της κατάρρευσης και από εκεί και πέρα να αποδοθούν τυχόν ευθύνες σε όποιον πρέπει. Λένα, πάντως να σου πω ότι μια εβδομάδα μετά το σημείο είναι ακόμη αποκλεισμένο και φυλάσσεται επί 24 ώρες από την ελληνική αστυνομία.
2: Τώρα πάμε στο ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη που νομίζω όλοι κάπου θα βρούμε τον εαυτό μας, διότι μπαίνει ένα τέλος εποχής στο ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης των παραβάσεων. Αυτές οι κλίσεις της τροχέας που ουκολοί έχουμε λάβει πια θα καταγράφονται μόνο ηλεκτρονικά και έτσι οι διασταυρώσεις θα γίνονται και ακαριαία. Η εφαρμογή έγινε με πρόστιμο 2.350 ευρώ παρακαλώ. Και αυτό συνέβη όταν οι αρχές εντόπισαν έναν υπότροπο στο οποίο αφαίρεσαν και επιτόπου το δίπλωμα.
22: Πλατεία Σωμάτων Μοναστηράκη. Αστυνομικός της Τροχέας Αττικής εντοπίζει οδηγό χωρίς ζώνη. Του κάνει νόημα να σταματήσει και του ζητάει τα χαρτιά του με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν είχε μαζί του το δίπλωμα.
23: Αστυνομικοί της Τροχέας μόλις έχουν εντοπίσει έναν οδηγό ο οποίος δεν φορούσε ζώνη. Όπως μπορείτε να δείτε, η κλίση καταγράφεται πλέον μέσω smartphone, με τον οδηγό στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά, ενώ θα έχει έναν QR code μέσω του οποίου θα μπορεί να κάνει και την πληρωμή.
22: Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω οδηγός ήταν υπότροπος, καθώς είχε εντοπιστεί και άλλες φορές χωρίς ζώνη, ενώ του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα. Έτσι, το πρόστιμο που του επιβλήθηκε λόγω της υποτροπής ανήλθε σε 2.350 ευρώ. Αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για έναν μήνα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το αυτοκίνητό του. Σε άλλη περίπτωση, σταματά έναν οδηγό που μεταφέρει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του ξύλα, κάτι που απαγορεύεται, ενώ δεν ήταν σε ισχύ το δίπλωμά του.
24: Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Η αστυνομία βρίσκεται στη νέα εποχή και η νέα εποχή σημαίνει για μας όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία των πολιτών.
22: Μέχρι σήμερα ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλίσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Η ένσταση γινόταν στην τροχέα και η πληρωμή στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο. Μέσω των smartphones πλέον θα πληκτρολογείται η πινακίδα και θα γίνεται έλεγχος για ασφάλιση κταίου και αν είναι σε ισχύ η άδεια οδήγησης. Παράλληλα θα δίνονται οι συντεταγμένες για το σημείο που είναι το όχημα. Ψηφιακή θα είναι και η αφαίρεση διπλώματος, καθώς θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλίση θα αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή mail.
2: Τώρα η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που δίχασε για το κάστινγκ κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Οι πρωταγωνιστές περπατούν σε άμμο και όχι στο παραδοσιακό κόκκινο χαλί. Μπορεί το τρέιλερ να έχει αφήσει μια πικρή γεύση. Η πρώτη προβολή όμως εξέπληξε και τους πιο απαιτητικούς κριτικούς. Οι όποιες αντιθέσεις πάντως ξεδιπλώθηκαν που αλλού στα social media. Ο Χρυσόστομος Τσούφης έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ με το οποίο θα κλείσουμε.
3: Υπό τις επιφημίες του κοινού, η Ζεντάγια φτάνει στην παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο. Σε περίοπτη θέση στη Leicester Square, δεσπόζει ένας τεράστιος δούριος ύπος.
5: Can we meet to the Odyssey premiere in London?
3: Και αντί για κόκκινο χαλί,
5: we're standing on sand.
6: And it's moving. Interesting.
3: Για να περπατήσουν, οι Έλληνες θεοί, όπως αποκαλούν τα βρετανικά μέσα, τον Οδυσσέα Ματ Ντέιμον, τον Τηλέμαχο Τόμ Χόλαντ, την Πινελόπη Αν Χάθαγουεϊ, την Αθηνά Ζεντάγια, την Κίρκη Σαρλίζ Θέρον. Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα προβολής, ο μαέστρος Νόλαν αστείευθηκε με τους ξενύχτιδες του Μουντιάλ.
2: Αγαπητοί οπαδοί της Αγγλίας που δεν κοιμηθήκατε πολύ χθες βράδυ, προσπαθήστε να μην ροχαλίζετε στα ήσυχα μέρη.
3: Εκείνοι που δεν κοιμήθηκαν σίγουρα ήταν οι κριτικοί, καθώς οι πρώτες αντιδράσεις τους ήταν σχεδόν διθυραμβικές.
7: Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μια κολοσιαία μυθική ιστορία για τη μεταπολεμική απογοήτευση και την απώλεια της αθωότητας.
9: Η Οδύσσια είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα. Διαθέτει εντυπωσιακά, ακόμη και τρομακτικά σκηνικά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Πού να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω, σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου, να δούμε τον κόσμο από άλλη μεριά.

happy boy, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό ονειρέο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχ αδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς,

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Οι ώρες στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

είσαι.